Melody FM 88,8. Melody FM 88,8.

0: επιτυχίες στην πόλη. Κάποια Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Με τη Δευτέρα να έρχεται ως πρώτη μέρα της εβδομάδας χωρίς τη Βρυσίδα, γιατί παντρεύεται. Όχι, πλάκα σας κάνω, παιδιά. Θα ήμασταν και εμείς καλεσμένοι στο γάμο της. Είναι στο γάμο της κολλητής της. Είμαστε λοιπόν εδώ με πολλή διάθεση για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου χαμόγελα, θετική ενέργεια και πολύ, πολύ όμορφη πληροφορία. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα, παιδιά, λοιπόν, θα σας πούμε, μιας που η Βρυσίδα είναι καλεσμένη στο γάμο, 5 φορέματα που δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν μόνα στην ντουλάπα τους. Θα τα βάλετε σίγουρα. Επίσης, σε πολύ λίγο θα έχουμε τα ζώδια, γιατί κάποιο ζώδιο είναι έξαλλο σήμερα και θα το μάθετε ευθύς αμέσως. Επίσης, παιδιά, θα μιλήσουμε για τα healthy waters. Και μέσα σε αυτήν την ώρα θα ακούσετε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση για σήμερα είναι εσύ όταν βγαίνεις έξω χορεύεις ή απλά κάθεσαι με το ποτό στο χέρι. Οπότε μην ξεχνάς να μας στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 να πεις την καλημέρα σου. Και φυσικά αν βγεις στον αέρα μαζί μας να μπεις και στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: παιδιά, πείτε μας λίγο στο Viber του σταθμού μας πώς περάσατε το τριημεράκι σας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, είμαστε στο Mad Radio 106,2. Το Viber του σταθμού μας είναι 6936-646-656 για να μας στείλετε και να μας πείτε τι ωραία που περάσατε αυτό το τριήμερό σας. Και πάμε τώρα, γιατί έχουμε τα πιο hot νέα από
1: mad.gr.
0: Γιατί αν είστε καλεσμένες, κορίτσια μου, σε έναν γάμο ή και όχι γάμο, μπορεί να είναι βαφτίσια, μπορεί να είναι ένα πάρτι, ρε παιδί μου, κάτι σαν αυτά τα σουαρέ που διοργανώνω εγώ, θα χρειαστείτε 5 φορέματα να έχετε μέσα στην ντουλάπα σας, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν εκεί πέρα κλεισμένα και να μυρίσουν ναφθαλίνη ποτέ, γιατί θα τα φοράτε συνέχεια.
2: Οπα.
0: Το νούμερο 1 λοιπόν είναι το σατέν. Γιατί όταν φοράς αρχικά και σε έναν γάμο να το βάλεις, ένα σατέν, είναι έτσι ξαφνικά πιο Hollywood, χωρίς κανέναν λόγο, αλλά κι όμως είναι. Μετά το δεύτερο μπορείτε να φορέσετε, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά το mad.gr το προτείνει και θα το πω, είναι το floral.
2: Γιατί καλέ, είναι ωραίο το floral.
0: Γιατί ρε αγάπη, δεν θέλω εγώ να είμαι ίδια με το λιβάδι. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε εσείς να μοιάσετε σαν ένα ανοιξιάτικο λιβάδι στον γάμο. Οπότε μπορείτε να το κάνετε τώρα που γυρίζει. Το τρίτο είναι το minty. Γιατί είναι έτσι elegant, είναι safe. Είναι ένα. Ούψε, καλή, τη βρήκα εδώ πέρα και έβαλα. Και μπαίνετε στο χορό κι εσείς και θα σας ταιριάζει σίγουρα, αγάπες. Το τέταρτο λοιπόν είναι ένα έντονο χρώμα, γιατί ξέρετε πως όλοι στους γάμους φοράνε έτσι πιο παστέλ, πιο nude, πιο. Οπότε εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε και να φωνάξετε «Γεια σας, εδώ είμαι, δείτε με». Και το πέμπτο, και ίσως από τα αγαπημένα μου εμένα, είναι το ότι μπορείτε να βρείτε να βάλετε ένα σετ ή μία φούστα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να φοράμε μόνο φορέματα, ένα πράγμα, όλες αυτά θα βάλουμε.
2: Και να είσαι ίδιο με την κουμπάρα.
0: Ναι. Εντάξει, ισχύει και αυτό. Όντως, γενικά, τέλος πάντων, στους γάμους παίζουν πάνω κάτω τα ίδια. Οπότε, εμείς εδώ πέρα, παιδιά, είμαστε έτοιμες και ετοιμοπόλεμες πάρα πολύ για να σας προτείνουμε πάντα πώς θα ξεχωρίσετε και όχι απλά πώς θα υπάρξετε μέσα σε ένα μέρος.
2: Να ευχηθούμε και στη Βρυσίδα ένα καλό catching της ανθοδέσμης, γιατί είναι και η επόμενη, μάλλον, έτσι φαίνεται.
0: Άντε καλέ.
2: Τέλος πάντων, αυτό είναι το σημείο που σοφαίνουμε.
0: Γινόμαστε πιο σοφές.
2: Γινόμαστε λίγο πιο σοφές.
0: Και σας κάνουμε και εσάς.
2: Ναι, και αφήνουμε το αλληλούια και στα δικά μας από Φουρέιρα να μας ξυπνήσει. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια. Σε

0: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
1: Τι εμείς φίλες και φίλοι ξυπνήσαμε πουρνό και σκεφτήκαμε να κάνουμε την αστρογράφησή μας, γιατί αυτό αξίζεται, αξίζεται να μαθαίνετε τα ζώδια, γιατί ποιος περιμένει μέχρι να περάσει η μέρα για να καταλάβει τι θα γίνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον Κριό. Γιατί Κριούλη, θέλεις να τα κάνεις όλα τώρα και η Δευτέρα λέει μισό λεπτό, αλλά εσύ της λες όχι αγάπη τώρα θέλω.
2: Ωραία, ο Ταύρος, η διάθεσή σου λοιπόν θέλει άνεση, καφέ και ησυχία. Η μέρα έχει όμως άλλα σχέδια για εσένα.
1: Ήδη η Δήμη όμως ξεκινάτε παιδιά οργανωμένη και καταλήγετε με 27 tabs ανοιχτά και καμία απόφαση.
2: Καρκίνε μου, σήμερα συγκινήσε εύκολα, ακόμα και με το καλημέρα. Ακούγεται ύποπτο λοιπόν αυτό.
1: Εγώ θα σας πω ότι η Δευτέρα δεν μου αξίζει, αλλά θα την διαχειριστώ με στυλ και λίγη υπερβολή. Είμαι Λέων.
2: Παρθένε μου, έχεις πρόγραμμα για τα πάντα. Μόνο η Δευτέρα δεν έχει πρόγραμμα για εσένα.
1: Ζυγούλιδες, το μεγάλο δίλημα της ημέρας. Ένας καφές ή μήπως δεύτερος καφές.
2: Σκορπιέ, μιλάς λίγο, παρατηρείς πολύ και θυμάσαι τα πάντα. Κοινώς, επικίνδυνο mood.
1: Δουλεύετε κανονικά το ξωτάκια μου, αλλά το μυαλό σας έχει ήδη φύγει για μακρινό ταξίδι. Έκανα και ρήμα.
2: Εγώ και ρε, σοβαρός, συγκεντρωμένος, αλλά μέσα σου αναρωτιέσαι. Παρασκευή, πότε θα έρθει?
1: Βρε υδροχόε, τι γίνεται? Έχεις εξαιρετικές ιδέες σήμερα. Μπράβο σου αγάπη. Απλά καμία δεν είναι σχετική με αυτό που πρέπει να κάνεις.
2: Τέλεια. Ήχθη μου, σώμα στη δουλειά, ψυχή στον καμναπέ. Κλασική Δευτέρα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα και σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για τα healthy waters. Μείνε μαζί μας.

0: ορίσατε στην παρεούλα μας, βρε. Κάνατε καφεδάκι να πιείτε? Όχι? Α, εντάξει, δεν πειράζει. Άμα δεν κάνετε καφεδάκι να πιείτε, είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2, για να σας ξυπνήσουμε εμείς μετά.
1: Lifestyle and healthy tips.
0: Και μπορούμε να σας πούμε, παιδιά, τι μπορείτε να πιείτε πριν τον καφέ σας. Γιατί πριν τον καφέ, όταν ξυπνάμε, πρέπει να πίνουμε οπωσδήποτε ένα ποτήρι νερό. Εγώ δεν το κάνω. Είμαι, όχι παράδειγμα προς μίμης, είμαι προς αποφυγή. Και θέλω να σας πω ότι με αηδιάζει, με ανακατεύει το νερό. Το συχαίνομαι, το απεχθάνομαι. Μ' αρέσει μόνο να πλένομαι με αυτό και να πλύνω τα πιάτα μου. Το συχαίνομαι τόσο πολύ.
2: Το καταλάβω.
0: Δεν είναι βρόσιμο το νερό, είναι χάλια. Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, επειδή θα ήμουν νεκρή πιθανά, έχω βρει έναν τρόπο ώστε να μπορώ.
2: Θα σου σταφίδα εννοείς.
0: Και
2: μάλλον
0: σταφίδα σίγουρα. Ναι. Έχω βρει έναν έξυπνο τρόπο ώστε να πίνω λίγο νεράκι. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Εμείς το έχουμε ονομάσει τώρα healthy waters. Γιατί είναι ουσιαστικά νερό με κάποια φυσικά υλικά μέσα. Για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις λεμόνι, δυόσμο, αγγούρι,
2: ντομάτα,
0: ginger,
2: κρεμμύδι.
0: Εδώ τα καλά κρεμμύδια, εδώ τα καλά.
2: Μόνο νερό δεν είναι αυτό, έτσι
0: όπως
2: το
0: νερό είναι, δεν είναι smoothie. Απλά τα βάζεις μέσα, ούτε τα πατάς, ούτε τα λιώνεις, τίποτα. Τίποτα, όχι. Τα βάζεις, ναι, τα αφήνεις στο ψυγείο, το κουνάς κιόλας λίγο κι αυτά. Ναι. Και παίρνουν ίσα που, Κατερίνα, δεν καταλαβαίνεις, τίποτα. Παίρνουν λιγάκι, ρε παιδί μου, την γεύση τους, ναι, και κάπως γίνεται πιο ευχάριστο στο να το καταναλώσεις.
2: Γίνεται,
0: για παράδειγμα,
2: αυτό ευχάριστο, ας πούμε.
0: Ναι, γίνεται, ναι. Το νερό, ας πούμε, με το λεμόνι μπορούν να σε βοηθήσουν, ρε παιδί μου, στο να είναι έτσι λίγο πιο γευστικό το νερό που είναι χάλια. Να ενυδατωθείς βοηθάει. Ο δυόσμος π.χ. μειώνει το φούσκωμα. Το αγκούρι σε ενυδατώνει, σε δροσίζει. Το ginger είναι το αγαπημένο μου. Γιατί και βοηθά στην πέψη και βοηθάει στην αυτία. Εγώ το τζίντζερ το τρώω και όλο, το δαγκώνω. Α, επίσης μπορείς να βάλεις και κουρκουμά, τώρα που το σκέφτομαι.
2: Κουρκουμά
0: γιατί έχει
2: μέσα στο νερό που, ναι, δεν πίνεται έτσι,
0: ναι,
2: κι αλλιώς.
0: Ναι, γιατί, όμως για αντιφλεγμονώδη δράση, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Και φυσικά εγώ όταν είμαι άρρωστη, το γιατροσόφι που φτιάχνω είναι οπωσδήποτε, έχει βάσει το νερό και το μέλι, γιατί μαλακώνει το νερό. Και μπορείς να βάλεις μέσα και chia seeds για το εντεράκι σου, ρε παιδί μου, αν θέλεις εκεί πέρα να φτιάξεις λίγο.
2: Κατάλαβες τώρα.
0: Όχι για γαρδουμπάκι,
2: δηλαδή,
0: κατάλαβες, για να, ναι, είσαι εσύ καλά. Και για να δώσεις, ρε παιδί μου, έναν έξτρα κορεσμό. Αυτοί είναι κάποιοι τρόποι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και για να πιεις πιο εύκολα
2: και
0: το
2: για να πας τουαλέτα.
0: Σίγουρα και γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά και για να είσαι ενυδατωμένος και να έχεις και μια διαφορετική γεύση στο νερό σου που καταναλώνεις καθημερινά.
2: Ωραία, τέλεια. Κάντε αυτά τα ματζούνια που μας περιέγραψε τώρα η μάγισσα Κλοκλό. Και ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να ενυδατώνεσαι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να ενυδατώνεσαι καλύτερα. Μείνε λοιπόν εδώ μαζί μας στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles. Και τότε στέλνεις αμέσως στο Viber του σταθμού 6936 646 656 μήνυμα με κεφαλαία Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Συντονίσου λίγο, είναι για ταξίδι στο Άμστερνταμ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού σας βρίσκουμε, παιδιά? Έχετε σηκωθεί? Έχετε ξυπνήσει? Είστε καλά? Έχετε πιει τον καφέ σας? Είστε κολλημένοι στην κίνηση, μήπως? Γιατί εγώ τον ερχόμουν, παιδιά. Είδα κινησούλα ήδη να έχει ξεκινήσει. Δεν πειράζει, όπου και να είστε, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σας καλημερίζουμε, να σας κρατάμε στην τροφιά. Οπότε να μας στέλνετε κι εσείς μηνύματα στο Viber, να κάνουμε όλοι μαζί μια όμορφη παρέα.
1: Και παρέα, ξέρεις που αλλού θα κάνουμε?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι και έρχεται και αυτή η υπέροχη στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Ναι, ναι, ναι. Φέτος λοιπόν αυτή η στιγμή έχει όνομα. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Τέτοια λέγε μου.
1: Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν τι θέλω να κάνετε. Θέλω να πάτε μέσα στο mad.gr, να κλείσετε το εισιτήριό σας και να έρθετε στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. 17 Ιουνίου στο Taik Vodo και φυσικά θα είμαστε κι εμείς εκεί να μας γνωρίσεις από κοντά.
0: Μ' αρέσει αυτό. Λίγο με αγχώνει βέβαια. Γιατί? Δεν ξέρω τι να βάλω. Πρέπει να διαλέξω τα πέντε φορέματα. Κατάλαβες.
1: Θα βρούμε, έχεις αυτά τα σατένεση.
0: Θα έχω τα σατένεση, έχεις δίκιο όλες. Και βγήκαμε το νυχτικό μου, θα είμαι. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, μέχρι να κλείσουμε τα φορέματά μας, να δούμε τι θα βάλουμε κι εμείς, να σας συνδέσουμε εσάς, παιδιά, με το News Bomb, ώστε να ακούσετε τι έχει συμβεί στον κόσμο και τα τελευταία νέα. Οπότε στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούς. Οι ΗΠΑ θέτουν σε εφαρμογή την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, το Αξιός αναφέρει ότι το αμερικανικό σχέδιο για τα στενά του Ορμούς μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία. Νέα δεδομένα για τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια των τραπεζών. Πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία. Μετά την ψυχρή Πρωτομαγιά υποχωρεί σταδιακά η χειμωνιάτικη παρένθεση. Από σήμερα θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία. Γενικά βελτιωμένο θα παρουσιαστεί καιρό σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Πλησιάζει η ώρα της φετινής Eurovision. Στις 12 και 14 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Τα προγνωστικά για τις χώρες που θα ξεχωρίσουν αλλάζουν μετά τις πρώτες πρόβες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς! Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
4: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου? Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέμα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
3: Τα hit που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.
6: Ένα και ένα.
3: Mad Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά? Ελπίζω λοιπόν να είστε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε στον κατάλληλο σταθμό, στο Mad Radio 106,2 και στην καταλληλότερη παρέα, τα κορίτσια στην πόλη, ώστε να περνάτε όμορφα και έτσι αρκετά ξυπνητά τα πρωινά σας.
1: Ξυπνητά θέλουμε να περνάτε.
0: Ναι, ξυπνητά θέλουμε να περάτε, γιατί τώρα είναι η ώρα για τα
2: Viral News.
1: Τέλεια. Και τώρα έχω ένα τέλειο, καταπληκτικό viral, Κάτια μου. Δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνει, γιατί.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πού να καταλάβει έτσι πώ είναι αυτό το viral. Η Σοφία, λοιπόν, το πιο διάσημο ανθρωποειδέ ρομπότ στον κόσμο, άφησε τι συνεντεύξει με το Λιάγκα και τα τηλεπάνελ, έτσι. Και έκανε το μουσικό ντεμπούτο τη, τραγουδώντα ζωντανά με ολόκληρη ορχήστρα στο Hong Kong.
0: Και
1: σε
0: μιλάμε
1: συναυλία.
0: Για τρομερή ερμηνεία, έτσι.
1: Καλά.
0: Έδωσε πόνο.
1: Να πω σε αυτό το
0: δεν
1: σημείο
0: ότι
1: εμένα το σοφάκι με τρομάζει λίγο, έτσι. Γιατί δεν τη βάζουμε μαλλιά για αρχή? Γιατί?
0: Για να φαίνεται μέσα η λειτουργία του εγκεφάλου.
1: Δεν θέλω να τη δω τη λειτουργία
0: θέλω
1: του εγκεφάλου.
0: Θέλω να τη δω εγώ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Κρυπούλα.
0: Που αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
1: Τέλος πάντων, κάνανε λοιπόν στο Hong Kong μία συναυλία για την τεχνητή νοημοσύνη και καλέσανε το σοφάκι να πάει να τραγουδήσει. Αποδεικνύοντας λοιπόν ότι το μέλλον δεν έρχεται απλώς, αλλά θα μείνει για τα καλά, έτσι. Η Σοφία λοιπόν είχε πάρει και μία έκφραση στο πρόσωπό της, έτσι, εκτός από τρομακτική. Είχε μια. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Μια θλίψη πάνω της.
0: Είχε λιγμό.
1: Είχε λιγμό
0: αυτό το ρομπότ.
1: Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τραγούδισε τρία τραγούδια μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Hong Kong Baptist University, φορώντας χρυσό φόρεμα με παγέτες. Ήταν όλο λάθος. Γιατί προφανώς ούτε τα ρομπότ δεν ανεβαίνουν πλέον στη σκηνή απεριποίητα, έτσι. Μάλιστα λοιπόν δήλωσε ότι μπορεί να μην βιώνει συναισθήματα όπως οι άνθρωποι, αλλά προσπαθεί να τα προσομοιώσει μέσα από τη μουσική. Κάτι σαν emotional updated version. Okay. Το κοινό λοιπόν την αποθέωσε με χειροκροτήματα. Μπράβο, Σοφία.
0: Μπράβο. Άξια.
1: Και όλοι λέγανε ότι τεχνητή νοημοσύνη τραγουδάει με την ορχήστρα, ενώ εμείς ακόμα αγχωνόμαστε να τραβήξουμε.

0: τραβήξουμε story χωρίς να κουνηθεί το χέρι μας. Πάρα πολύ ωραία, εγώ θα πω σε αυτό
1: εντάξει,
0: το σημείο.
1: Να σου πω κάτι, μας πάτησε η τεχνητήριο μας, είναι μας πάτησε.
0: Μας πάτησε. Να πάει λίγο πιο εκεί, να τη πω εγώ τη τεχνητή και τη Σοφία, να πάει λίγο πιο εκεί και να μας αφήσει να τραγουδάμε εμείς, άμα είναι. Και επίσης, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Είναι η έναρξη της εξέργησης του ρομπότ.
1: Αυτή καλά, έχουμε χάσει τις δουλειές μας και δεν το ξέρουμε ακόμα, Κατερίνα. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Τέλο πάντων, σε βλέπω, Ιωάννα, μην μας κοιτάς και να μας κοιτάς βασικά όσο μας έχεις, γιατί βλέπω τη Σοφία να έρχεται να κάνει ραδιόφωνο σε λίγο.
1: Καλά, αυτό θα ήταν τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί θα είναι ρομπότ, αλλά γιατί μας βλέπω όλους με το AI για ενεργεία. Τέλος πάντων, παιδιά, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber ώστε να μας πείτε κάποιο θέμα, αν υπάρχει, ώστε να το κάνουμε και αυτό viral. Και σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά στα Instagram που ανεβάζουμε για το poll. Και σήμερα, παιδιά, η ερώτηση είναι: εσείς όταν βγαίνετε έξω, τι κάνετε? Χορεύετε και τραγουδάτε σαν τη Σοφία, το σοφάκι, ή μήπως κάθεστε απλά με το ποτό στο χέρι? Προλαβαίνετε να ψηφίσετε αν μπείτε

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα για να σου πούνε καλημέρα. Συγκεκριμένα θα πούμε όμως καλημέρα σε όσους μπήκαν στη διαδικασία να μας στείλουν τα μηνύματά τους στο Viber του σταθμού μας 6936646656. Και συγκεκριμένα καλημέρα Νεφέλη, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μαρία και καλημέρα Τζένι.
1: Καλημέρα όλη μέρα τέλος πάντων.
0: Επίσης να πούμε ένα καλημέρα προσωπικό έτσι. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Γιάννη και καλημέρα Γιώργο. Πω, μόνο άντρες φίλοι μου έχουν στείλει. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι τώρα. Επίσης, παιδιά, θέλουμε να σας πούμε ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή για το
2: Poll στο Instagram.
0: Το οποίο φυσικά Poll στο Instagram δεν είναι άλλο από το εσύ όταν βγαίνεις έξω βράδυ, κάθεσαι με ποτό στο χέρι ή μήπως είσαι έτσι ξεσηκώστρας και σηκώνεσαι πάνω και χορεύεις και το σπάς και το κουνάς και περνάνε όλοι τέλεια μαζί σου γιατί είσαι σαν εμένα.
1: Εμένα, να ξέρεις κάτι μου, εδώ στο ποσοστό που διαβάζω τώρα, έχει ψηφίσει ο κόσμος ότι το 71% χορεύει ενώ το 29% κάθεται με ποτό. Και σε αυτή τη στιγμή θέλω εγώ να ρωτήσω πολύ ειλικρινά τον κόσμο που μας ακούει. Γιατί βγαίνετε έξω και κάθεστε? Το point όλο είναι να βγείτε έξω, να πάτε κάπου και να αρχίσετε, ξέρεις, να κουνιέστε λίγο, να κάνετε ένα μικρό mini cardio για να μπορέσετε να πάτε στο σπίτι και να κοιμηθείτε σαν πουλάκια.
0: Να ξεδώσετε, ρε παιδί.
1: Εγώ πάνω σε αυτό να σου πω ότι βρήκα ένα καταπληκτικό μαγαζί, το Τζάκιο. Που δεν ήξερα
0: το ήξερες.
1: Όχι.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Και έχει δίσκο και επιτέλους βρήκα ένα μαγαζί που μπορώ να πηγαίνω και να χορεύω και
0: ναι,
1: να βγάζω όλα τα φιλιμένα.
0: Είναι το Τζάκιο και είναι και η δισκόμπαλα.
1: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία εκεί.
0: Εγώ πηγαίνω σε αυτά τα δύο, τα έχω λιώσει, είναι στέκια.
1: Ναι.
0: Θα σε πάρω μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Εμένα πάντως, παιδιά, το 59% ψήφισε ότι χορεύουν και το 41% ότι κάθονται με ποτό. Αλλά να πω ότι εμένα, πάρα πολλοί φίλοι μου και αυτά εννοούν, επειδή το συζητήσαμε μετά και του λέω τι λέει, ρε, δεν έχουμε πάει εμείς έξω. Μου λένε εμείς εννοούμε ότι δεν θα βγούμε σε μαγαζί που είναι ορθάδικο. Θα βγούμε πιο πολύ σε ρεμπέτικα, σε κουτούκια, σε μπαράκια. Οπότε αυτό εννοούμε ότι κάθονται.
1: Α, γιατί και είναι... τρώνε ταυτόχρονα και κάνουν κουσκούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι... εμάς μας αρέσει πολύ να πηγαίνουμε για τσίπουρα και τσιτσίπ.
1: Εγώ, να ξέρεις, τους θεωρώ πολύ άβολους αυτούς που πηγαίνουν, κάθονται με ένα ποτό και απλά κοιτάνε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ άβολοι αυτοί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τους θεωρώ άβολους.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι άβολοι, θα πω ότι είναι άβολοι, πιο άβολοι. Ακίνητοι.
1: Ναι, και θα σου πω εγώ τι χρειάζονται αυτοί.
0: Τι,
1: ξέρεις τι χρειάζονται?
0: Τι?
1: Να μάθουν λίγο εξωτικούς χορούς, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουν έξω και ξέρεις πώς θα το μάθουν αυτό.
0: Με το να γραφτούν σε μια σχολή λάτι.
1: Όχι καλέ, θα κάνουν ένα, ξέρεις, ένα πακέτο. Θα πάνε στο Priority Travel, το οποίο έχει 30 χρόνια εμπειρία, με χιλιάδες προορισμούς και μια προτεραιότητα. Εσένα, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουν το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία.
0: Ωραία, αλλά εμείς πού μπορούμε τώρα να το βρούμε αυτό το private?
1: Λοιπόν, θα πρέπει να καλέσουν στο 210-33-14-477 ή να τους βρεις στα social media, Priority Travel, και με αυτόν τον τρόπο πηγαίνεις εκεί και σχεδιάζεις μαζί τους το ταξίδι σου. Priority Travel, γιατί ο κόσμος σε περιμένει και ταυτόχρονα. Όπου και να πας, έχουν και παραδοσιακούς χώρους. Κάτι θα μάθεις, βρε.
0: Μη μου το λες αυτό. Μπορεί, παιδιά, λοιπόν, να μας περιμένει το Priority Travel. Εγώ θα σας πω όμως ότι το Instagram και το poll που κάνουμε σε αυτό ολοκληρώθηκαν. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας, που είναι Βρυσίδα κάτω Παύλα Άνδριο,
1: Κατερίνα.πευτίτσι
0: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.

0: λυρικό κρεβάτι.
1: Για επιπλακήρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε επιπλακήρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
2: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι. Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών, μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Στο Mad Radio 106,2.
3: Ακριβώς, παιδιά, Mad Radio 106,2. Και καλημέρα αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες μαζί μας και μας ακούς. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν το έχεις ανοίξει εδώ και ώρα και μας ακούς από την αρχή της εκπομπής και μας κάνεις παρέα.
4: Τετράγωνο,
3: στο τετράγωνο, τι να πω, καλημέρα λοιπόν. Πάντως, παιδιά, όπου και να είστε, όπως και αν είστε, εμείς σας αγαπάμε και σας θέλουμε στην παρέα μας να συζητάμε τα πάντα μαζί σας.
4: Εγώ όχι.
3: Τους θέλεις, Κατερίνα, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου.
4: Εγώ είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι. Τι να σου πω άλλο. Θα σου πω.
3: Τι θες να μου πεις, θες να μου πεις μήπως κάτι έτσι πιο juicy για
4: ναι,
3: σήμερα.
4: Θα σου πω, Λοιπόν, θα ακούσεις τα beauty tip που θα σου πω σήμερα με τα πιο cute προϊόντα από τη Wet n Wild. Επίσης, μέσα σε αυτή την ώρα έχουμε να μάθουμε τι άλλο ετοιμάζει ο Απόν που είναι παρόν και ξεσηκώνει όλο τον κόσμο με τα τραγούδια του. Έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι το oversharing. Γιατί λέμε τα πάντα δημόσια.
3: Όλα όμως δημόσια, γιατί θέλουμε αυτή τη δημοσιότητα, καταλάβατε. Οπότε μην ξεχνάτε εσείς να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε να μας πείτε και τη γνώμη σας και την καλημέρα σας και φυσικά να γίνετε κομμάτι αυτής της υπέροχης παρέας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κονίτσιουα, θα πω, Κατερίνα. Τι κάνετε?
1: Δεν μπορεί να μου έχει συμβεί εμένα αυτό.
0: Σου έχει συμβεί. Η Κατερίνα κάνει live στο TikTok, παιδιά, και κατά λάθος πάτησε accept σε κάποιους Ασιάτες να μπουν στο live της και να κάνουν join και να κάνουν όλοι μαζί. Δεν πειράζει,
1: και
0: Κατερίνα.
1: Και όλος ο κόσμος. Είχαμε μαζέψει 100-200 κάτι άτομα και εξαφανίστηκαν όλοι. Δεν ξέρω τι πάθανε. Φοβούνται για τον κορονοϊό ακόμα, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, ρε, εσύ, απλά τους σόκαρες. Δεν το περίμεναν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν έχει κάποια σημασία γιατί εμείς τώρα θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας.
1: Τέλεια. Είστε έτοιμοι λοιπόν για το απόλυτο fan moment?
0: Ναι.
1: Έτσι σε θέλω. Ωραία. Πάμε λίγο. Το MAD και το MAD Radio 106,2 παρουσιάζουν το MAD Premiere με τον Απόν. Ο οποίος Απόν, ξέρεις ότι είναι ο πιο viral τραγουδοποιός αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ αν δεν το ξέρω.
1: Yes, yes, yes. Λοιπόν, στις 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το album Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και θα μιλήσουν, έχουν την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουν μαζί του για τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι.
0: Α, μη μου το λες αυτό. Δηλώνω φαν.
1: Ναι.
0: Δηλώνω φαν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε άλλες 99 θέσεις, παιδιά. Τη μία θα την πάρει Κάτια με το έτσι θέλω.
0: Sorry, guys.
1: Αυτό, να ξέρεις, είχε γίνει και με τη Φουρέιρα.
0: Δεν πήρα τη θέση κανένας.
1: Όχι. Με τη Φουρέιρα το είχε ξανακάνει το MAD που έκανε το
0: album. Εγώ πήρα την θέση κάποιου.
1: Κάτσε φρόνημα και μη μιλάς.
0: Λοιπόν,
1: η Αθηνά Κλίμη θα συντονίσει την Κάτια σίγουρα και την πρεμιέρα επίσης. Οπότε το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του MAD, που είναι MAD κάτω Παύλα TV, να βρείτε το post και να κερδίσετε με αυτόν τον τρόπο διπλές προσκλήσεις. Μια πρεμιέρα, μια στιγμή. Δεν θα είσαι εκεί?
0: Δεν γίνεται. Εγώ εκεί θα είμαι, παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 99 θέσεις, παιδιά, απομένουν. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί, παιδιά, η ζωή θέλει ρυθμό, όχι overthinking. Οπότε λέω να πάμε να χορέψουμε, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψω εδώ πέρα να σας πω ότι μπορούμε να βάλουμε στο calendar. Οπότε μην ξεχνάτε να στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber της εκπομπής μας και του σταθμού ολόκληρου, 6936 646 656, και να κάνουμε λίγο προθέρμανση με τα χιτσάκια.

0: Έλα καλημέρα, την πιο τρελή μας καλημέρα, γεμάτη διάθεση από τα κορίτσια στην πόλη με τεκίνιο remix και μου λες πες και θα έρθω και έτσι και αλλιώς. Και είναι εδώ λοιπόν τα κορίτσια αυτά, εμείς δηλαδή, να σου φτιάξουμε την ημέρα γιατί είναι η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Αλλά παιδιά, σήμερα δεν έχουμε απλά θεάματα, γιατί θέλω να σας πω τι ανακάλυψα ότι υπάρχει. Υπάρχει το Queer Movie Nights 2026. Συμβαίνει στις 6 με 10 Μαΐου στο Trianon Film Center, που είναι... Κορδικτόνος.
0: Ποιος είναι?
1: Κορδικτόνος 21, ναι. Αθήνα, ναι. Παιδιά, απλά πατήστε Trianon Film Center, γιατί το άλλο ήταν δύσκολο. Στις 11 Μαΐου είναι στο Ινστιτούτο Ομήρου 14 με 16, και αυτό στην Αθήνα. Και στο πλαίσιο του φεστιβάλ, παιδιά, συμβαίνει αυτό, του Δήμου Αθηναίων. Είναι ένα φεστιβάλ queer κινηματογράφου.
0: Τι ωραία.
1: Και είναι σε συνεργασία με το περιοδικό, είναι από το περιοδικό Antivirus, και επιστρέφει, παιδιά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς κάποια άλλη στιγμή. Εγώ το είχα ξαναδεί πριν 2 ή 3 χρόνια. Δεν θυμάμαι, είχα πάει με την κολλητή μου την Ιωάννα. Δίνει φωνή σε εμπειρίες, σε ταυτότητες, σε αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Από τις 6 λοιπόν έως και τις 11 Μαΐου ο κινηματογράφος Trianon αλλά και το Ινστιτούτο Γκέτε θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μπορείτε, παιδιά, να συζητήσετε και με τους δημιουργούς, να δείτε τα μοναδικά αυτά αφιερώματα που έχουν κάνει, να τους μιλήσετε, να τους πείτε τις εμπειρίες σας, να σας πούν και εκείνοι τις δικές τους. Στην πέμπτη τους χρονιά λοιπόν οι Queer Movie Nights αφιερώνουν την θεματική τους στα safe spaces, τους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, να είναι αυθεντικά, χωρίς φόβο και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και φέτος, παιδιά, το φεστιβάλ θα χωριστεί σε 3 βασικά διαγωνιστικά τμήματα. Το πρώτο θα έχει το βραβείο κοινού. Ναι. Καλύτερης διεθνούς ταινίας μικρού μήκους. Το δεύτερο είναι βραβείο κοινού καλύτερης ελληνικής ταινίας. Μικρού μήκους, και βραβείο κοινού καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Τα εισιτήρια, παιδιά, ώστε να κλείσετε και εσείς και να κατοχυρώσετε τις θέσεις σας, θα τα βρείτε στο more.com, και η χορηγία επικοινωνίας είναι το MAD και το MAD Radio 106,2. Εγώ θα πάω σίγουρα. Οπότε
0: εγώ θέλω πάρα πολύ να πάω.
1: Μπορούμε να πάμε μαζί.
0: Ναι. Τέλεια. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες, και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ για τα πιο cute προϊόντα από τη Wet n Wild, παιδιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάνε συντροφιά, αλλά όχι μόνα τους, όχι μόνα τους. Σήμερα θα σας πούμε, παιδιά, για κάποια εξαιρετικά καλλυντικά που χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι η ώρα για...
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Έτσι, και αναδύθηκα εγώ, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Αναδύθηκα, κρούτσου και ήρθα να σου πω για τα lip smacker. Τα lip smacker λοιπόν είναι κάποια lip balm, έτσι, τα οποία δεν είναι απλά lip balm. Παίρνεις αυτά τα lip balm και έχεις ταυτότητα, διότι υπάρχουν τα fruity single lip balm, τα οποία είναι έτσι με φρουτένιες γεύσεις και διάφορες και διάφορα φρουτάκια. Είναι η νούμερο ένα συλλογή από τα lip smacker που έχουν λατρέψει εδώ και δεκαετίες. Ποιος είναι? Ναι, με διάφορες γεύσεις και μυρωδιές λοιπόν. Κράτα τα χείλη σου ενυδατωμένα και γευστικά για ώρες με τα Lip Smacker Fruit Lip Balm. Ανακάλυψε λοιπόν το μαγικό κόσμο της ομορφιάς παρέα με την υπέροχη μαγευτική παρέα. Και έχω και ένα ακόμα, το Unicorn Corn Lip Balm Duo Set, το οποίο, παιδιά, αν το δείτε, είναι μικρά μικρή μονόκερη.
0: Μονόκερη?
2: Ναι.
0: Θέλω κι εγώ μικρό μονόκερη.
2: Δεν καταλαβαίνεις πόσο cute είναι. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να τα βρεις και να τα δοκιμάσεις και να δεις και τις γεύσεις τους. Γιατί είναι super cute αλλά και super ενυδατικά. Θα βρείτε λοιπόν όλα αυτά τα προϊόντα της Wet n' Wild και της Lip Smacker στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρες Cosmetics www.
3: Ψάχνεις βαπτιστικά, μπομπονιέρες? Ακολούθησέ με, δεν θα πάμε μακριά.

0: εκπαιδεύεσαι πόνιμα βαπτιστικά. Ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις. Του αξίζει μόνο χορευτάρι.
2: Χορευτάρις, όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνος στρατιώτου 93 και Ανθίας 178.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
7: Αργυρόπουλος Μωτό.
6: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
7: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
6: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
7: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
8: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
9: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
8: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
9: Special στην εξυπηρέτηση.
8: Special σε τιμές και προσφορές.
9: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
8: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
9: στη Δαφνούλα,
8: στο Φάρε,
9: στο Σταυροδρόμι
8: και στο Χαϊκάλι.
9: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
8: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
9: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
10: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Καλημέρα λοιπόν, και επειδή δεν είναι εδώ η Βρυσίδα, αποφάσισα να σας πω εγώ για τον καιρό.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Θα σας πω έτσι από μέσα μου, δεν με νοιάζει.
1: Τι από μέσα σου, φτιάχνει, μην το χαλάσεις.
0: Δεν θα διαβάσω καμία πρόβλεψη, θα κάνω μόνη μου πρόβλεψη, όχι, και ελπίζω να βγει. Παιδιά, βλέπω ήλιο, χαρά και... πώς το λένε, ηλιόλουστο το διάστημα αυτής της εβδομάδας να έρχεται επιθετικά. Οπότε, ναι, βάλτε μαγιό. Εγώ αυτό θα πω.
1: Παιδιά, μην βάλετε μαγιό ακόμα. Γιατί? Θα σας πω εγώ που έχω δει τον καιρό.
0: Γιατί
1: έχει λίγο καλύτερο καιρό, Κατερίνα μου. Indeed, φτιάχνει ο καιρός. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη Δευτέρα, μπορούμε να φορέσουμε μαζί τα μαγιό μας. Είναι όντως τέτοιο. Ναι. Και μάλιστα, όχι απλά μπορούμε να φορέσουμε το μαγιό μας, μπορούμε να κάνουμε και ένα manifest. Γιατί αν θέλετε να γίνετε μέρος και εσείς των MAD VMA 2026 από την ΔΟΗ, πρέπει να ακούσετε αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός. Γίνε ambassador του τόπου σου. Πώς θα γίνει αυτό? 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλαγούν ουσιαστικά για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο, το οποίο θα προβληθεί στην σκηνή το MAD VMA στις 17 Ιουνίου.
0: Τι?
1: Στο Taekwondo Studio. Ακριβώς. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο mad.gr, να δείτε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε και να δηλώσετε συμμετοχή. Σας το υπόσχομαι, δεν τα πάω καλά με αυτά και είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Δηλώνετε συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr φυσικά μπορείτε να δείτε όλα όσα θέλετε να μάθετε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μπορείτε φυσικά να δείτε και για τα εισιτήριά σας και το πώς θα τα αποκτήσετε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα αποκτήσουν για να έρθουν και να γνωρίσουν και εμάς, έτσι.
1: Ναι, εκεί θα είμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν όμως πάμε να συνδεθούμε λίγο με το newsbomb για να δούμε πραγματικά τι γίνεται με τον καιρό και με τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η Δύση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έτουν σε εφαρμογή την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, το Αξιός αναφέρει ότι το αμερικανικό σχέδιο για τα στενά του Ορμούς μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία. Νέα δεδομένα για τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια των τραπεζών. Πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία. Μετά την ψυχή Πρωτομαγιά υποχωρεί σταδιακά η χειμωνιάτικη παρένθεση. Από σήμερα θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία. Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Πλησιάζει η ώρα της φετινής Eurovision. Στις 12 και 14 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Τα προγνωστικά για τις χώρες που θα ξεχωρίσουν αλλάζουν μετά τις πρώτες πρόβες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και

0: πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον απόν στις 8 Μαΐου. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού σας πετυχαίνουμε, παιδιά? Μήπως είστε στο αμάξι, μήπως είστε σπίτι σας και κάνετε χούζου χούζου.
1: Μήπως είστε άνθρωπος.
0: Μήπως είστε σπίτι, μήπως είστε άνθρωπος, μήπως είστε τέρατα. Δεν ξέρω. Ό,τι και να είστε, πάντως εμείς είμαστε εδώ πέρα να σας κρατάμε συντροφιά και όσες αγαπάμε όλους το ίδιο. Είμαστε όλοι μια παρέα. Αλλά Κατερίνα, επειδή εγώ μάλλον ξύπνησα και έχω μια έλλειψη χιούμορ αυτή τη στιγμή, γιατί ναι, ακόμα δεν έχω καταναλώσει τον τεράστιο καφέ μου. Μήπως θέλεις να μας πεις εσύ κάτι έτσι πιο αστείο?

0: ακούστε. Για αρχή να πω ότι σας έστειλα στο Viber που έχουμε μία ομαδική να δείτε τη γιαγιά μου. Σωστά.
1: Την είδαμε τη γιαγιά.
0: Λοιπόν, παιδιά, πλέον έχουν και εικόνα, να ξέρετε. Και μάλλον δεν ξέρω πώς μπορώ να σας δώσω την εικόνα της γιαγιάς μου και σε εσάς, για να ξέρετε για ποια μιλάμε. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ viral, να ξέρετε, η γιαγιά μου. Ακούστε τι έκανε λοιπόν αυτή η κυρία. Πήγαινε λοιπόν σε, πώς το λένε, σε κηδείες, αλλά όχι, μνημόσυνα. Πήγαινε σε μνημόσυνα λοιπόν, γιατί αυτό ήταν η καθημερινότητά της, να πηγαίνει σε μνημόσυνα στην εκκλησία, να παίρνει αυτά τα σοκολατένια, τις ελίτσες και τα, αυτά που δίνουν στα μνημόσυνα, που δεν μου αρέσουν καθόλου.
1: Κόλυβα.
0: Τα κόλυβα, ναι, Παναγία μου.
1: Εγώ χάλια. Παίρνω από τις κηδείες τα κόλυβα και τα παίρνω όλα όσα μείνουν, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα κόλυβα. Τα βάζω, ναι, στο ψυγείο και το επόμενο διήμερο, αν θες, τρώω μόνο κόλυβα.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν έκανε και η γιαγιά μου. Πήγαινε, μάζευε από μνημόσυνα που δεν ήταν από γνωστούς μας. Πήγαινε έτσι.
1: Δεν πάμε μόνο σε γνωστόν, απλά περνάς έξω από την εκκλησία. Μπράβο. Τους λες να ζήσετε, να το θυμόσαστε και σου δίνουν
0: κόλυβα. Και παίρνεις πακετάκι, ναι, τροπιτάκι, ελίτσα με σοκολάτα κτλ. Η γιαγιά μου εκτός από αυτό το πακετάκι έπαιρνε και κινητά, τηλέφωνα.
1: Συγγνώμη. Τύπου τα έκλεβε ή έλεγε δώστε μου τον αριθμό σας.
0: Όχι, έβρισκε τηλέφωνα. Ναι ρε παιδί μου, μπορεί να είχε πάνω σε κάποιο τραπέζι ένας κύριος κάποιος τα λοιπά, το άφηνε το τηλέφωνό του. Η γιαγιά μου το έπαιρνε γιατί νόμιζε ότι είναι δικό της. Οπότε μετά τσακωνότανε με οποιονδήποτε, της έλεγε φέρε το κινητό, είναι δικό μου, και έλεγε όχι, είναι δικό μου. Η Βούλα μου το έδωσε, η Βούλα είναι η μαμά μου, ωραία.
1: Εγώ το βρήκα πρώτη.
0: Οπότε μια μέρα πηγαίνει στο ΝΟΤΕ, που η μάνα μου δούλευε στο ΝΟΤΕ, και μπαίνει μέσα με έναν κύριο, όπου ήταν η γιαγιά μου πολύ εξαγριωμένη και έψαχνε τη μαμά μου στο κισέτ του ΟΤΕ και έλεγε φέρτε μου τη Βούλα, εδώ αυτός ο κύριος θέλει να μου πάρει το κινητό. Και είχε έρθει μαζί με τον κύριο μέσα στο γκισέτ, εκεί πέρα που δουλεύει η μαμά μου.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πήγε η μαμά μου και λέει: πάρτε το κινητό σας πίσω, άνθρωπέ μου. Δεν έχει κινητό η μητέρα μου, δεν της έχω δώσει. Αφού Βούλα! Και ήταν η γιαγιά μου και έλεγε: αφού Βούλα, μου είχες δώσει κινητό για να με βρίσκεις. Λέει: δεν σου έχω δώσει κινητό. Δώσε το κινητό στον άνθρωπο πίσω. Και είχε γίνει αυτό. Με αποκορύφωμα, μία φορά παιδιά είχε πάρει από έναν αλλοδαπό το τηλέφωνο.
1: Oh.
0: Ο οποίος μας έπαιρνε τηλέφωνο. Το είχαμε στο σπίτι, το απαντήσαμε και μας απειλούσε παιδιά να του δώσουμε το τηλέφωνο του και το κλέψαμε. Τι να κάνω.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Μου είχε τύχει το ίδιο. Ήμουνα πάρα πολύ μεθυσμένη. Ήμουνα με τον τότε σύντροφό μου έξω σε ρεμπετάδικο και πήρα το κινητό του μουσικού, αλλά εγώ δεν το είχα καταλάβει μέχρι να χτυπήσει 1η Ιανουαρίου στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να χτυπάει επίμονα ένας ήχος που δεν ξέρω από πού έρχεται.
0: Α, ωραία.
1: Νόμιζα είχαν μπει κλέφτες. Εγώ δεν είχα καταλάβει και δεν είχα κλέψει το κινητό του ανθρώπου.
0: Έχει πρόωρια να πιστεύεις. Έχει μια πρόωρια.
1: Όχι, είχα πρόωρη τεκίλα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το ποιο? Το Amazing. Και έρχεται η ώρα του παιχνιδιού. Γι' αυτό συντονίσου σε παρακαλώ. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να βγεις να παίξεις μαζί μας.

0: Ναι, καλημέρα. Είμαστε εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2. Αν δεν είσαι κι εσύ, κακός. Έσφαλες.
1: Κακός,
0: πάρα πολύ κακός. Γιατί τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για το... Έλα, πες μαζί.
1: Τι θέλεις.
0: Παιχνίδι, έτσι
1: παιχνίδι,
0: να πούμε. Παιχνίδι.
1: Ωραία, φτάνει. Ωραία, τώρα, καλά. Γιατί πρέπει να συνδεθούμε με αν έχουμε ακροατή, να παίξουμε γρήγορα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, γεια.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Είμαι ο Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελε. Άγγελε μου, να σου πω αρχικά πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε.
2: Είμαι στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, χαλαρός και ωραίος. Μια χαρά, σε ζηλεύω οριακά. Να ξέρεις λοιπόν, Άγγελο, ότι σήμερα παίζουμε το παιχνίδι συνειρμός. Εμείς θα σου δώσουμε ουσιαστικά συνολικά 3 συνειρμούς. Ο κάθε συνειρμός έχει από 2 λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για παράδειγμα, νερό, συν, βάζω, ίσον, λουλούδια. Το έχουμε καταλάβει?
2: Περίπου.
1: Έλα, το έχεις. Μην απογοητεύεσαι.
0: Ωραία. Θα σου πούμε τον πρώτο συνειρμό που είναι κομμάτι, συν, εικόνα, ίσον.
1: Έλα,
0: σκέψου κάτι.
1: Τι έχει κομμάτι, τι έχει κομμάτια και δημιουργεί μια εικόνα, αν τα ενώσεις.
0: Επιτραπέζιο σκέψου.
2: Έλα. Επιτραπέζιο.
0: Ναι, σαν επιτραπέζιο.
1: Κυριολεκτικά
0: είναι
1: το βάζεις στο τραπέζι για να το ενώσεις αυτό.
0: Και πολύ ρε παιδί μου, στα επιτραπέζια.
1: Μπράβο, ωραία. Πάμε στο δεύτερο συνειρμό. Απουσία πολέμου, ίσον. Έλα, απουσία πολέμου, άρα
0: απουσία και πόλεμος, ίσον.
1: Έλα,
0: το αντίθετο του πολέμου.
2: Ειρήνη.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Και ο τρίτος συνειρμός είναι με μέλισσα συν νέκταρ, ίσον.
2: Μέλι.
1: Μπράβο, Άγγελε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Έτσι, απογοητευμένος ενώ τα πήγε
0: στέλεια. Όχι, δεν είναι απογοητευμένος, χαρούμενος είναι, γιατί μπήκε αυτόματα και στην κλήρωση της Παρασκευής. 3 στα 3 βρήκε.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι μάλλον σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Οπότε βγες έξω, πήγαινε παίξε και ένα κίνο ή ένα ξυστό, δεν ξέρεις ποτέ.
2: Καλά, εντάξει, από ό,τι φάνηκε δεν ξέρω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τέλειος είσαι.
1: Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Bye.
1: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε τώρα τις επιτυχίες μας και αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ deep συζήτηση. Γι' αυτό σε θέλουμε συντονισμένο στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να μας πεις την άποψή σου για το oversharing. Γιατί λέμε τα πάντα δημόσια? Για πείτε.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 26 10 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
4: Άλλο.
3: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
4: Σκαλινό.
3: Αλλού ο τόνος.
4: Σκαλίνο.
3: Ναι.
2: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
5: Ένταση. Λάμψη. Πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... στο τσακ το γλιτώσαμε.
7: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
6: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
8: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
8: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
6: Τοπάζ. Ευβίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 326 493 και 69 72 840 927.
8: Το ΠΑΣ. Κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
6: Κάντε μας like στο Facebook. Το ΠΑΣ Πάτρας.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ώρα για μελωδί.
11: Οπότε μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2. Άκου Harry Styles και στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου. Το ξενοδοχείο, να ξέρεις που θα μείνουν οι νικητές, είναι το hotel NH City Center στο Άμστερνταμ, το οποίο πρόκειται για ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Άμστερνταμ, σε πολύ κεντρικό σημείο. Η κράτηση λοιπόν περιλαμβάνει και πρωινό. Yeah. Μείνετε λοιπόν, παιδιά, εσείς όλοι συντονισμένοι. Τα ακούσατε όλα αυτά. Θέλουμε οπωσδήποτε να μας στείλετε την καλημέρα σας στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, και να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να ρίξουμε τα ταρό, έχουμε να συζητήσουμε θέματα, έχουμε γενικά πολύ πράγμα εδώ πέρα.
12: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
1: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
2: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
0: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, δωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy, Mad Boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Έχει μείνει η τελευταία μας ώρα παρέα. Γι' αυτό απουσία όσοι δεν ήσασταν από τις προηγούμενες δύο ώρες. Παρ' όλα αυτά δεν χάσατε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, όχι, χάσανε.
5: Χάσατε, χάσατε.
4: Στιγμές. Απλά δεν ήθελα να σας κάνω να νιώσετε άσχημα που δεν ήσασταν τις δύο προηγούμενες ώρες.
5: Αλλά τελικά αποφασίσαμε να σας κάνουμε να νιώσετε χειρότερα.
4: Ναι. Λοιπόν, είσαι στο Mad Radio 106,2, είσαι στα κορίτσια στην πόλη και φυσικά είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου και μέσα σε αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για τα νέα πράγματα που μας φέρνει το Mad στη ζωή μας. Επίσης, εγώ θα βάλω εδώ πέρα το χρυσό μου το σκουφί και θα μετατραπώ σε Madame Zaira για να σου πω το μέλλον σου μόνο με μια κάρτα ταρό. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο 6936646656 στο Viber μας, στο Viber του τηλεφώνου του σταθμού, για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πω και εγώ λοιπόν το μέλλον σου.
4: Αυτόματα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής και προς το τέλος της ώρας μας έχουμε και το Group Therapy που όλοι μαζί παρέα συζητάμε για την έχεις φίλους που δεν θα διάλεγε σήμερα. Πολύ σημαντική συζήτηση αυτή, γι' αυτό σας θέλουμε συντονισμένους και θα σας αφήσουμε, θα σας σβήσει μέρα σου με το quote of the day, τη φράση που θα σε συντροφεύει όλη την ημέρα σου. Μείνε μαζί μας για να γίνουμε από τις καλύτερες παρέες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ πέρα μαζί σας σε αυτή την παρέα πίνοντας τους καφέδες μας για να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο. Το
1: mad.gr.
0: Ακριβώς. Και τι λέει το Ευαγγέλιο μας? Το Ευαγγέλιο λοιπόν λέει ότι η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα. Οπότε το Mad φέρνει στην Nova το Mad, τα Mad Vibes και το Mad Rewind. Δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο mood. Στη θέση λοιπόν 603 είναι το Mad Vibes και είναι αφιερωμένο στο σημερινό mainstream ήχο με τα πιο δυνατά current hits, αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και τα curated μουσικές ζώνες από dance pop και electro pop μέχρι R&B, infused pop, pop rock και indie pop. Καλά, γίνεται χαμός. Και στη θέση 604 έχουμε το Mad Rewind, το οποίο πατάει rewind στα πιο εμβληματικά διεθνή και ελληνικά hits από τα 80s, 90s, Zeros και τα... πώς θα το πω αυτό τώρα? Τα Tens. Με official music videos, Rammstein visuals και θεματικές ζώνες ανά δεκαετία. Artist, tribute και charts. Δύο νέα mad κανάλια τώρα στην Nova. Παιδιά, δεν πρέπει να το χάσετε. Όσοι έχετε Nova λοιπόν, μπείτε στα κανάλια αυτά, γιατί τη μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ, έτσι.
2: Τώρα είμαι σε μια κατάσταση που θέλω κι εγώ Nova. Μου έχει κάτσει τώρα, κάτι θέλω κι εγώ.
0: Μπορείς να κλέψεις από το γείτονά μου, έχει.
2: Θα κλέψω από το γείτονά μου, Κωνσταντίνε. Έχουμε Nova, έρχομαι να κλέψω. Εσείς πάντως τώρα δεν μπορείτε να κλέψετε την Nova του γείτονά σας. Όμως μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, γιατί σε λίγο θα ανοίξουμε την καρδούλα μας και εσείς τη δική σας για να συζητήσουμε για το αν έχουμε φίλους που δεν διαλέγουμε. Δηλαδή, έχεις φίλους που εσύ σήμερα δεν θα διάλεγες και απλά τους έχεις.
0: Πάρα
2: καιρό
0: πολλούς
2: τώρα και δεν μπορείς να τους διώξεις. Αν ναι ή αν όχι, στείλε μήνυμα να το μοιραστείς όλο αυτό μαζί μας.

0: Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Είσαστε καλά, είσαστε εδώ μαζί μας? Είσαστε, μπράβο παιδιά μου, μπράβο. Αυτοκόλλητο, είσαι στην καλύτερότερη παρέα. Έχεις πιει καφέ? Αν δεν έχεις πιει, πιες τώρα, προλαβαίνεις. Γιατί τώρα είναι η ώρα που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας. Είναι η ώρα για το
1: Group Therapy. Έτσι.
0: Και όχι απλά παιδιά θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, αλλά θα συζητήσουμε για το αν έχουμε κάποιους φίλους που με τα σημερινά μυαλά, αν θέλετε, που έχουμε, δεν θα τους επιλέγαμε όντως για φίλους μας. Εγώ έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα.
2: Εγώ να δεις.
0: Έχω όντως μία φίλη η οποία είναι σαν να μην έχουμε πλέον επαφή, σαν να μην έχουμε, δεν μπορούμε να βρούμε μία κοινή τομή με τίποτα. Ναι. Δεν έχουμε κοινά πράγματα να κάνουμε, δεν έχουμε κοινές δραστηριότητες, δεν έχουμε χρόνους που να βολεύουν να βρεθούμε. Γενικά έχουμε πολύ αντίθετες ζωές, την αγαπώ, αλλά δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία.
2: Ναι, άρα δεν θα τη διάλεγες για φίλη σου?
0: Ναι.
2: Δεν θα τη διάλεξε επειδή δεν έχετε κοινά τώρα? Έχετε πάει αλλού?
0: Δεν θα μπορούσα να τη διαλέξω για φίλη μου.
2: Ναι.
0: Ενώ παλιά όταν κάναμε παρέα είχαμε και κοινά πράγματα να συζητήσουμε, να ασχοληθούμε, ναι, να σχολιάσουμε. Τώρα δεν έχουμε κανένα κοινό.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ είχα πάρα πολλούς φίλους που τώρα, εάν ήταν η στιγμή να τους επιλέξω αν θα τους έκανα φίλους ή όχι, θα διάλεγα να μην τους κάνω. Διότι μου δημιούργησαν πολύ κακές καταστάσεις στη ζωή μου. Οπότε για να τις κάνω αυτές τις κακές καταστάσεις skip, απλά δεν θα τους επέλεγα για φίλους. Και δεν είναι κακό παιδιά, γιατί δεν μπορείς να ταιριάζεις με όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και εδώ διαβάζω τώρα ένα μήνυμα από τη Βίκη που λέει: ναι, στη ζωή μας υπάρχουν φίλοι που δεν τους διαλέγουμε συνειδητά. Είναι άνθρωποι που μπαίνουν ξαφνικά στη ζωή μας, ακριβώς από τις συνθήκες, όπως η δουλειά, ας πούμε, καλή ώρα, το σχολείο ή το περιβάλλον μας, και με τον καιρό δημιουργείται μια σχέση οικειότητας και στήριξης. Μπορεί να μην τους επιλέξαμε από την αρχή, αλλά πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι εξελίξονται σε πολύτιμους φίλους, λέει. Γιατί η σχέση βασίζεται σε κοινές εμπειρίες και αληθινές στιγμές. Ισχύει αυτό.
0: Εμείς πλέον έχουμε χάσει τις κοινές εμπειρίες κάπως.
2: Ναι. Γενικά το έχουμε χάσει με τις κοινές εμπειρίες, ναι.
0: Σε ένα ερώτημα.
2: Λοιπόν, θέλω
0: τι
2: να μην.
0: Έχεις βάλει, παιδί μου, στο κούτελό σου?
2: Η Ιωάννα έχει γεμίσει κρέμα προσώπου, σε όλο το πρόσωπο. Ωραία, θέλω να μείνεις λοιπόν συντονισμένος μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα φωνάξουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα, γιατί δεν αντέχω άλλο την Κάτια εδώ, να έρθει για να της κάνεις και μια ερώτηση που σε καίει, για να μάθεις το μέλλον σου, να μάθεις το ριζικό σου, έξω βγες εσύ. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σε καλέσουμε και η Μαντάμ Ζαΐρα θα σου ρίξει μια κάρτα ταρό.
0: Γιατί η Κάτια θα έχει βγει έξω, την έχει διώξει.
2: Η Κάτια πώληση, έξω.
0: Με κλωτσίδι.

0: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει η Πευτίτση.
1: Όλα σου τα λέει, τίποτα δεν κρύβει.
0: Ναι, ναι, ναι, είσαι στα κορίτσια στην πόλη, πολύ καλά κατάλαβες. Και αυτή η φωνουλέκη που ακούστηκε στο βάθος είναι η Μαντάμ Ζαΐρα. Γιατί τώρα είναι η ώρα για τα...
2: Ταρό.
1: Και είμαι εδώ πέρα κοντά σας, η Μαντάμ Ζαΐρα να τραβήξει μια κάρτα ταρό.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνετε τι βλέπω. Έχει φέρει ένα χρυσό προφυλακτικό που το έχει βάλει στο κεφάλι της και πιστεύει ότι έχει μεταμφιεστεί έτσι. Καλά, δεν σε καταλαβαίνω έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι. Είναι σαν τον Batman που βάζει απλά μια μάσκα και δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι.
1: Στο TikTok πάντως μου λένε.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
5: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
4: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
5: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
6: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

0: πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.

0: Καλημέρα σας. Κάναμε έτσι ένα twist πριν τελειώσει το τραγούδι για να ακούσετε τις κελαριστές φωνούλες μας. Λοιπόν, είμαστε τα κοριτσιά στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και ο καιρός φαίνεται ηλιόλουστος. Να πούμε και στη Ρούλα που είναι η κολλητή της Βρυσίδας που πήγε στο γάμο της, να ζήσει και καλή χρονιά. Γιατί αυτό ήθελες να ευχηθείς εσύ πριν.
1: Εγώ ευτυχώς δεν ήθελα να ευχηθώ και του χρόνου. Το σκέφτηκα γιατί το έχω κάνει αυτό. Έχω πει και σε κηδεία και σε
0: και
1: γάμο
0: χρόνου.
1: Και του χρόνου. Μπερδεύτηκα πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Εγώ να τη πω καλά Στέφανα.
0: Ναι,
1: καλά.
2: Τα Στέφανα.
1: Καλά κομπινεζόν. Τι να πω. Πες τη καλά κουφέτα.
2: Καλά.
1: Τέλος πάντων,
2: έχει μια υπέροχη ζωή με τον σύντροφο που επέλεξε και την αγαπάμε πολύ γιατί η Ρούλα είναι και φίλη της παρέας μας εδώ πέρα.
1: Εγώ, ξέρετε τι, για να μην πω κάτι λάθος, θα πω σου εύχομαι τα καλύτερα και ό,τι επιθυμείς.
0: Μπράβο, θέλω να μας πεις όμως και κάτι ακόμα.
1: Θέλω να σου πω επίσης τι επιθυμώ εγώ. Επιθυμώ να δούμε λίγο τις υποψηφιότητες γιατί, παιδιά, έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία για το MAD Video Awards 2026 από την ΔΕΗ. Μπορείτε κι εσείς να μπείτε στο mad.gr και να ψηφίσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες γιατί, παιδιά, εμείς μεταξύ μας εδώ το αποφασίζουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε, ψηφίζουμε και βγάζουμε τον νικητή.
0: Και
1: 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, αν θέλεις να έρθεις κιόλας να το δεις και από κοντά, να δεις και εμάς, πας στο mat.gr, κλείνεις το εισιτήριό σου και είσαι jet.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θέλεις
1: άκου τώρα.
0: Να μου πεις λίγο κάποιες υποψηφιότητες.
1: Βέβαια και θέλω να σου πω υποψηφιότητες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε την υποψηφιότητα 1 που είναι η καλύτερη μπαλάντα
0: ναι.
1: σε αυτή την κατηγορία.
0: Αχα.
1: Έχουμε τον Απόν με τον Καθρέφτη, την Κλαβδία με το Συντρίνια. Ναι, Μαρίνα Σάτι με το Ανατολή.
0: Ναι.
1: Το άλλο τι είναι,
0: Σολ Μέιστερ
1: και Μαρσό, τέλος πάντων.
0: Περσεφόνη.
1: Εγώ αυτό ψηφίζω. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η Περσεφόνη. Τρελαίνομαι.
0: Τρελάθηκα.
1: Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και Γιώργος Σαμπάνης, ο φίλος μου, που έχει το προς το παρόν.
0: Και για τα καλύτερα pop.
1: Καλύτερα pop έχουμε Ακύλα Σφέρτο.
0: Θα
1: το πάρουμε πανηγυρικά, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Το αξίζει.
0: Ακύλα. Και έχει πάει κιόλα εκεί πέρα και κάνει και τι πρόβε να του πούμε καλή επιτυχία γιατί ξεκινάει σε λίγο. Eurovision, έτσι.
1: Έτσι. Μετά έχουμε λοιπόν τη Λίλα με το Μανιάτικο.
0: Ναι.
1: Σαμπρίνα. Τι είπα τώρα, Μαρίνα Σάτι.
0: Με το Λόλα.
1: Σαμπρίνα Μάτι, θα έλεγα, με το Λόλα.
0: Ωραία.
1: Σικάριο με το Φωτιά και Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Εντάξει, εγώ ως Μαντάμ Ζαΐρα θα σας πω ότι πιστεύω πως θα βγει από το καλύτερο pop το Φέρτο του Ακύλα και από την καλύτερη μπαλάντα το Περσεφόνη της Μαχσό.
0: Εγώ θα ήθελα το Συντρίμια της Κλαβδίας, αλλά τέλος πάντων τώρα πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom σε στενά δορμούς. Οι ΗΠΑ θέτουν σε εφαρμογή την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση κατάπαυση του πυρός. Πάντως, το αξιώς αναφέρει ότι το αμερικανικό σχέδιο για τα στενά δορμούς μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία. Νέα δεδομένα για τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια των τραπεζών. Πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία. Μετά την ψυχρή Πρωτομαγιά υποχωρεί σταδιακά η χειμωνιάτικη παρένθεση. Από σήμερα θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία. Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Πλησιάζει η ώρα της φετινής Eurovision. Στις 12 και 14 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες ετοιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Τα προγνωστικά για τις χώρες που θα ξεχωρίσουν αλλάζουν μετά τις πρώτες πρόβες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: 24 ώρες το 24ωρο στη Νόβα, θέση 604.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: πας κάπου.
1: Καλημέρα. Έρχομαι να ανοίξω. Έρχομαι ωραία. Να σας πω καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω ναι. να περνάτε καλά. Έχετε πιει τον καφέ σας?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Πίνε, πιες. Θα ξυπνήσεις, γιατί Κατέρινα έχεις να μας πεις κάτι.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, που πιστεύω ότι αυτό το θέμα καίει όλον τον κόσμο και τον ντουνιά.
1: Ναι.
0: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Ποια οχήματα μπαίνουν πιο συχνά στο στόχαστρο?
1: Το δικό μου μπαίνει σίγουρα, γιατί έχω τρελαθεί να μαζεύω τις ακαθαρσίες των περιστεριών και πραγματικά είναι τόσες πολλές που δεν ξέρω αν το περιστέρι αυτό έχει επιβιώσει ή έχει πεθάνει.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ, ξέρεις γιατί είναι τόσες πολλές? Γιατί, παιδιά, τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού.
1: Είναι μπλε το δικό μου.
0: Κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα. Έρευνα αποκαλύπτει ότι το χρώμα, η λάμψη και οι συνήθειες στάθμευσης παίζουν ρόλο στα αεροπορικά στον αεροπορικό βομβαρδισμό. Ξέρεις λοιπόν αυτή τη στιγμή που πας χαλαρό στο αμάξι σου και το βλέπεις στολισμένο, λες και πέρασε από περιστερίσιο πάρτι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι προσωπικό ή τουλάχιστον όχι πάντα. Λοιπόν,
1: σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
0: Όχι, δεν είναι, άκου. Σύμφωνα με έρευνα, τα πουλιά έχουν γούστα. Και μάλιστα συγκεκριμένα. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα. Δεν τους νοιάζουν τα άχρωμα αμάξι και κατάλαβες.
1: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι, δεν έχει νόημα.
0: Δεν ψήνομαι. Οπότε θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο. Κατάλαβες το πάνε. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τα χρώματα στις κουτσουλιές που πάνε ανάλογα με το χρώμα του αμαξιού. Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά, καταλαβαίνεις, για να είναι διαφορετικό, να κάνει και contrast. Οπότε, αν έχεις μαύρο αμάξι, συγχαρητήρια, είσαι στόχος. Επιπλέον, να ξέρετε ότι τα πουλιά βλέπουν αλλιώς τον κόσμο. Μέχρι και οι περιόδες φως. Οπότε, το αυτοκίνητό σου μπορεί να τους φαίνεται πιο wow από ό,τι σε σένα. Και δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι και η γυαλάδα που τα μπερδεύει. Νομίζουν ότι βλέπουν έναν αντίπαλο. Οπότε,
1: εμένα, εμένα είναι και ρυδίζον.
0: Κατάλαβα.
1: Φάει...
0: Γι' αυτό το πουλί το χέζει το αμάξι σου.
1: Λοιπόν, είναι τόσα πολλά που πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω αν ζει το πουλί, αν
0: όχι,
1: πέθανε.
0: Όχι, ζει. Αν παρκάρεις κάτω λοιπόν από δέντρα ή καλώδια, απλά τους δίνεις έτοιμο στόχο. Τους λες, εδώ κάνε κακά.
1: Αγάπη, η Αθήνα είναι γεμάτη καλώδια.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πήγαινε βάλω σε ένα τέτοιο το αμάξι σου που είναι και μπλε και φωσφορίζον. More love the story. Δεν σε μισούν τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Αυτό θέλω να κρατήσεις. Καταλαβες, πήγαινε βάλε ένα σκέπαστρο από πάνω.
1: Σκέπαστρο. Λοιπόν, θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χαίρεται.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν πειράζει. Ό,τι είναι τώρα. Εγώ πάω να φύγω λίγο.
0: Στο καλό
1: πάω να τσεκάρω ένα λεπτάκι το αμάξι μου έξω. Ναι. Να δω αν έχω κληρονομήσει πάλι κάτι. Και σε πολύ λίγο θα έρθω μαζί σας να σας πω. Άλλο, αυτό θα γελάσετε πάντως. Θα σας πω κάποια fun facts. Τα οποία όμως είναι καλά. Οπότε συντονιστείτε εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να το σταματήσεις. Τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Είσαι ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ιστορία της ημέρας σου και ακούς ό,τι χρειάζεσαι. Το Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου χαρίσουν απλόχερα τις πιο σημαντικές πληροφορίες.
1: Τα σιλιγκάρια μπορούν να κοιμηθούν μέχρι και τρεις ολόκληρες τρία χρόνια. Το πάω.
0: Μπράβο, Κάτια.
1: Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμηθούν για τρία χρόνια.
0: Ναι,
1: συνεχόμενα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: είναι σαν να έχουν πάρει, δεν ξέρω, πτυχίο θανάτου.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που ήθελε να πει η Κάτια είναι ότι θα σας πει τώρα blow mind fun facts. Και μόλις ξεκίνησε με το πρώτο, ότι τα σαλιγκάρια πριν. Μπορούν να κοιμηθούν, λέει, μέχρι τρία χρόνια. Ξέρεις γιατί όμως?
1: Πτυχίο θανάτου.
0: Όχι, αγάπη. Γιατί τα σαλιγκάρια. Όχι. Αν δεν έχουν.
1: Βροχή.
0: Βροχή και κατάλληλο κλίμα για να βγουν έξω, κοιμούνται.
1: Παπώ, δεν πειράζει, καλύτερα, γιατί με ανατριχιάζουν κάπως τα σαλιγκάρια. Οι μέλισσες μπορούν να χτυπήσουν τα φτερά τους 230 φορές το δευτερόλεπτο και γι' αυτό τον λόγο δεν προλαβαίνεις ούτε να, όχι να, να κάνεις έτσι. Δεν μπορείς. Όπου θέλουν να πάνε, πάνε. Είναι σε fast forward το χτύπημα φτερών. Τα άλογα και οι αγελάδες, παιδιά, επίσης κοιμούνται όρθια.
0: Αχ, έχεις κοινά με αυτά τα ζωάκια.
1: Ναι, και εγώ όρθια.
0: Αλλά ονειρεύονται.
1: Ξαπλωμένα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τα δελφίνια λοιπόν κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό, γιατί είναι μόνοι μας σε
0: εγρήγορση. Σαν
1: ναι,
0: τα πουλιά.
1: Για να μην τους επιτεθούν, γι' αυτό, ναι. Επίσης υπάρχουν περισσότερες φιγούρες Lego από ότι άνθρωποι.
0: Τι λες?
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι εννοεί?
1: Ότι
0: πόσοι φιγούρες Lego υπάρχουν?
1: Μάλλον πάρα πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ωραία. Λέει εδώ πέρα πάντως. Ναι. Το 1/4 των οστών που έχουμε, ναι, στα πόδια είναι ουσιαστικά είναι μισός άνθρωπος, μισός παπούτσια.
0: Το 1/4 των οστών σου είναι στα πόδια μας. Οπότε λέει μισό ότι έχεις μισό σκελετό ακόμα. Δηλαδή είσαι από τη μέση και κάτω άλλο ένα σκελετό.
1: Ναι, τα πόδια μας είναι πάρα. Μάλιστα. Πολύ. Είναι, όχι το 1/4, παραπάνω πρέπει να είναι, καλέ. Μετά, κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που έβλεπαν το μέλλον.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν θα συνοηθούμε.
1: Όχι.
0: Ωραία, θα πω τα υπόλοιπα. Τα μηνύματα
1: το κάνανε. Περίμενε. Περίμενε. Αλλά πώς το κάνανε αυτό με το μέλλον?
0: Διαβάζανε τι?
1: Τυρί.
0: Μπράβο.
1: Όντως. Επίσης η γλώσσα σου έχει ένα μοναδικό αποτύπωμα. Είναι σαν το δακτυλικό μας αποτύπωμα και κάποιες γλώσσες το έχουν και ανάγλυφο, να ξέρετε.
0: Εγώ δεν κάνω.
1: Το επόμενο. Τα μηνύματα του εγκεφάλου μας τρέχουν με ταχύτητα 322 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Ναι.
1: Και τέλος, η μύτη μας μπορεί να θυμάται έως και 50.000 διαφορετικές μυρωδιές, αλλά πάντα κρατάει πάντα τις πιο άκυρες, τις πιο άσχετες.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τις επιτυχίες μας τώρα. Εγώ θα πάω να πνίξω την Κάτια λίγο που θέλω κάτι να της πω. Και σε λίγο έχουμε το αγαπημένο σου quote of the day που θα σε συντροφεύει όλη την ημέρα σου. Όχι εσένα, Κάτια, γιατί η ημέρα σου τελείωσε.
1: Τι εννοώ? Κατερίνα, άσε με.

0: Καλημέρα, Mandy Radio 106,2 και αυτή είναι η μία ώρα και στιγμή μοναδική για το...
1: Quote of the day.
0: Δεν χρειάζεσαι λοιπόν μια καινούργια ζωή. Χρειάζεσαι το θάρρος να αρχίσεις να ζεις αυτήν τη ζωή που έχεις ήδη, παιδιά.
2: Ωραία.
0: Αυτό ήταν το quote που ήθελα να σας πω, παιδιά.
2: Να ζούμε λοιπόν τη ζωή μας, να δώσουμε χαιρετίσματα στον Καπτανίκο και να πλέει καλά. Κάπου εδώ λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου. Η Βρυσίδα κάνει μια κούρα ομορφιάς γιατί ετοιμάζεται να πάει στον γάμο.
0: Έχει πάει. Εγώ είμαι η Κατερίνα Πεστίτση και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες δύο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο πάλι 7 με 10 το πρωί, γι' αυτό σε θέλω ξύπνιο.
2: Αλλά μέχρι να έρθει το 7 με 10 το πρωί, αύριο θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια αυτή τη πόλη, φιλούμπες.
2: Άιντε, τσάω. Μουά.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
3: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
5: Άλλο.
4: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
5: Σκαλινό.
4: Αλλού ο τόνος.
5: Σκαλίνο.
4: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Čenčić, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για μέλλον.
11: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
12: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων .gr.
5: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, γωνιά του βιβλίου.
6: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
8: Αργυρόπουλος Μωτό.
7: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
8: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
7: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
8: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
8: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
9: This sound is processed by Stereo Tool.

0: Περιμένεις, παιδί! Τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συρταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
3: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
3: Special στην εξυπηρέτηση.
2: Special σε τιμές και προσφορές.
3: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
2: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
3: στη Δαφνούλα,
2: στο Φάρε,
3: στο Σταυροδρόμι
2: και στο Χαϊκάλι.
3: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
2: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003. Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003.

0: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
2: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
2: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
3: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
2: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
4: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
4: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
2: Τοπάζ. Ευβίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 493 και 6972 840 927.
4: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
2: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
5: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Κωνσταντί. 88,8.
1: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
5: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
6: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια.

Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το

Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
6: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
6: Α, σκαλινό.
5: Αλλού ο τόνος.
6: Σκαλίνο.
5: Ναι.
4: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Έχει γούστο.
5: Το πιο.
7: Πίνασα.
5: Τέτοια ώρα.
7: Τι ώρα είναι?
5: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
7: Α, τότε είναι ώρα.
5: Τι ώρα είναι?
7: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
5: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
7: Γιατί? Τι ώρα είναι?
8: Ώρα για Ρίο Γούστο.
5: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
7: Ρίο Γούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
5: Ρίο Γούστο, η καλύτερη ώρα.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου
12: Πολιτισμού. Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για Melody.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: είναι εδώ.
14: Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
2: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
3: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
3: Special στην εξυπηρέτηση.
2: Special σε τιμές και προσφορές.
3: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
2: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
3: στη Δαφνούλα,
2: στο Φαρέ,
3: στο Σταυροδρόμι
2: και στο Χαϊκάλι.
3: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
2: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
4: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
5: Αργυρόπουλος Μωτό.
4: Σκέψου SIM, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
5: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
4: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
5: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
7: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: χιλιάδες επώνυμα βαπτιστικά, ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις, του αξίζει μόνο χορεφτάρις.
2: Χορεφτάρις, όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνος στρατιώτου 93 και Ανθίας 170.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο.
5: Γρήγορα, άλλο.
4: Έχει γωνίες.
5: Είναι σε γωνία.
4: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
4: Α, σκαλινό.
5: Αλλού ο τόνος.
4: Σκαλίνο.
5: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
7: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως

0: Ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
2: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
3: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: 88.
1: Melody FM 88,8.
0: Melody 88,8.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service
9: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
12: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Trade. Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-21-2650-2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

Κατάστημα X-Men για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Ναύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
3: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, Ακτίδη Μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
4: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
5: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
5: Special στην εξυπηρέτηση.
4: Special σε τιμές και προσφορές.
5: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
4: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
5: στη Δαφνούλα,
4: στο Φάρε,
5: στο Σταυροδρόμι
4: και στο Χαϊκάλι.
5: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
4: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
5: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
7: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τζακ το γλιτώσαμε.
11: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
10: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
12: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
10: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
12: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
10: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 493 και 6972 840 927.
12: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
10: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: είναι εδώ.
14: Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Περιμένεις παιδί, τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συρταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
2: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέων.gr.
4: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
5: Αργυρόπουλος Μωτό.
4: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
5: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
4: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
5: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποια συζήτηση μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά ασφαλεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.com.

0: 2561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα, πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα, Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα, Βούρβαχη 7, πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
1: Melody 88,8.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Αυπακτό από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Έχει γούστο.
6: Το πιο.
5: Πίνασα.
6: Τέτοια ώρα.
5: Τι ώρα είναι?
6: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Α, τότε είναι ώρα.
6: Τι ώρα είναι?
5: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
6: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
5: Γιατί? Τι ώρα είναι?
7: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
6: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
5: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610 994 222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
6: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Bottas Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Bottas Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BottasDesign.gr. We design for you.
10: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
11: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
10: Τώρα ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
7: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
10: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
7: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
10: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
7: Τοπάζ. Κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
10: Κάντε μας like στο Facebook Τοπάζ Πάτρας.
11: Η ώρα είναι 3. Ώρα για
12: όλες οι επιτυχίες
13: είναι εδώ.
12: Melody FM 88,8.

0: 88,8.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας. Yeah.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
2: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
4: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
5: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botsasdesign.gr. We design for you.
6: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά. Ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.

0: Melody 88,8.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποια συζήτηση μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
4: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του

0: κουφώματα αλουμινίου. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις. Και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610 242 054.
1: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
2: Έχει γούστο.
3: Το ποιο?
2: Πίνασα.
3: Τέτοια ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
3: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Α, τότε είναι ώρα.
3: Τι ώρα είναι?
2: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
3: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
2: Γιατί? Τι ώρα είναι?
4: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
3: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
2: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
3: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας. Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
2: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε επίπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργού Πολιτισμού.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
6: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
7: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
7: Special στην εξυπηρέτηση.
6: Special σε τιμές και προσφορές.
7: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
6: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
7: στη Δαφνούλα,
6: στο Φάρε,
7: στο Σταυροδρόμι
6: και στο Χαϊκάλι.
7: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
6: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
7: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
8: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολιτή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotchasDesign.gr. We design for you.
9: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
10: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
9: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
11: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
11: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
9: Τοπάζ. Ευβίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
11: Τοπάζ. Κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
9: Κάντε μας like στο Facebook Τοπάζ Πάτρας.
12: Ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,4.

0: Melody 88,8.
1: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια.

0: άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Τι θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
3: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Ναύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
4: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
7: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
7: Special στην εξυπηρέτηση.
6: Special σε τιμές και προσφορές.
7: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
6: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
7: στη Δαφνούλα,
6: στο Φάρε,
7: στο Σταυροδρόμι
6: και στο Χαϊκάλι.
7: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
6: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
7: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
8: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 26 10 421 788.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
11: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
12: Αργυρόπουλος Μωτό.
11: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
12: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
11: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
12: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
11: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
12: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
13: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
14: Η ώρα είναι 6.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
4: Παλάω την Άννα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Here we go. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
5: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
4: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
5: και την Κατερίνα Ψυχά. Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά, στο αυτοκίνητο για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
4: Ένα τρίωρο με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
5: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news από το χώρο του entertainment και τη showbiz από την διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδερο Καστρίτου, αλλά και τα πάντα για την εκπαίδευση και την υιοθεσία αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
4: Εδώ θα μάθεις πώς μπορείς να πέσεις στην παγίδα του microcheating.
5: Τύπου

0: of this year. Και σήμερα μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Τρίμερο ήταν και πήγα στη Μονεμβασιά, όπου ξεπάγιασα. Έβρεχε και τις τρεις μέρες. Εντάξει, είμαι με τους φίλους μου, ρε παιδί μου, και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Και γενικώς το κάστρο έχει και ένα μούντι που, οκ, σ' αρέσει.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι, ταιριάζει όμως. Είχε...
0: Έκανες σωστή επιλογή, λοιπόν.
1: Είχε 10 βαθμούς.
0: Ναι, αλλά ήταν σωστή επιλογή μέσα στο κάστρο με το αυτό το και καταχνιά κτλ. Θυμίζει λίγο Σκωτία.
1: Πολύ, όχι ναι. Λίγο. Θύμιζε πάρα πολύ. Η σωστή επιλογή που έκανα, Πέτρο, είναι αυτό που προτείνω εδώ και στις φίλες μου, και ήταν το layering. Mm-hmm. Φορούσα περί τα 7 στρώσεις ρούχα σαν γκρεμίδι και μόνο έτσι το πάλευες, έτσι. Mm. Μέσα ζέστη, έξω κρύο. Τέλος πάντων, όμορφα ήταν, να μην παραπονιέμαι.
0: Μπράβο.
1: Εσύ?
0: Εγώ πολύ καλά. Mm. Δεν θυμάμαι καν τι έκανα. Α, όχι, πήγα, είδα το The Devil Wears Prada.
1: Α, ναι. Ναι. Όχι,
0: όχι, όχι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, γιατί ναι, έχω πολλά να πω γι' αυτό. Mm. Τι άλλο έκανα? Βγήκα το Σάββατο το βράδυ με παρέα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Mm. Βρήκα τι θα κάνω όταν θα μεγαλώσω.
1: Α,
0: θα γίνω πρέσβης.
1: Α, και σου ταιριάζει. Το... Δηλαδή, ναι, από όλα αυτά που θα μπορούσε κανείς να σε φανταστεί, το πρέσβης σου πάει γάντι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι εδώ βρήκαμε το μέλλον μας.
1: Και να γίνεις και να μας κακομαθαίνεις, Πέτρο.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Άλλωστε.
1: 4 Μαΐου λοιπόν, και σήμερα γιορτάζεται παγκοσμίως η Star Wars Day. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο θρηλυκό σύμπαν του Star Wars. Και δεν είναι τυχαία ημερομηνία. Προκύπτει από το λογοπαίγνιο της εμβληματικής ατάκας May the Force be with you, που έγινε May the Fourth be with you.
0: Oh yes.
1: Οι φανς το απογείωσαν και το έκαναν παγκόσμια γιορτή.
0: Πίσω από όλα αυτά, φυσικά ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του σινεμά, ο George Lucas, από το 1977, όταν βγήκε η πρώτη ταινία, μέχρι σήμερα, το Star Wars έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο πολιτιστικό φαινόμενο με ταινίες, σειρές, βιβλία, εκατομμύρια φανατικούς σε όλο τον πλανήτη.
1: Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανς δίνονται Jedi, κάνουν μαραθώνιους ταινιών και γεμίζουν τα social με φωτόσπαθα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η δύναμη δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.
0: May the fourth be with you. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να βγήθουμε χρόνια πολλά στη Μόνικα και την Πελαγία.
0: Και ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούσει εκεί έξω?
1: Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ιδρύτρια του συγκροτήματος B52's, κλείνει σήμερα τα 78.
0: Shiny happy people και στα 78. Happy birthday και στον μπασίστα, ένα από τα πιο διάσημα ονόματα στο χώρο της pop rock ή και της rock, η Green Day. Ο Mike Dirnt γίνεται σήμερα 54.

0: και σήμερα εδώ μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και η κίνηση επέστρεψε όπως και εμείς κάθε απόγευμα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Κόκκινο παντού, σε κάποια σημεία ελαφρύ κόκκινο, σε κάποια σημεία πράσινο. Είστε εκεί έξω, είμαστε εμείς εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 για να σας πάμε εκεί που θέλετε να πάτε. Και σήμερα μπορεί να γίνεις μέλος του Mad Drive Premium Team 6936-646-656. Κύριε πάνω μας, στρατηγέ μου, να πω καλώς ήρθες. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, αυτό είναι το Mad Drive.
1: Νέο τρέντ στη σχέση σου φέρνω τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, και λέγεται micro cheating.
0: Τύπου σε απατώ, αλλά λίγο. Να τόσο, Κατερίνα.
1: Ρε, μιλάμε για όλα αυτά τα.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Τα μετά τις 6 στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, ενός ολοκένουργιου μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ και σήμερα Πέτρος και Κατερίνα, εδώ μαζί μας ο Στράτος που είναι στο ψυχικό αυτή την ώρα, η Ελισάβετ μας ακούει από τον Πειραιά, η Μαρία στο Παλαιό Φάλιρο και η Αναστασία όπως πάντα που μας ακούει από την Ρόδο. Καλησπέρα μαμά.
1: Και εγώ τώρα θέλω να σου μεταφέρω μια εικόνα, Πέτρο. Φαντάσου να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
0: Αυτό είναι όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Είναι πράγματι αυτό και είναι και ο διαγωνισμός «Γίνε ο Ambassador του τόπου σου». Πάρα πολύ απλό. Τράβας ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου υλικό.
0: Τράβας ένα βίντεο από το κινητό σου, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι.
1: Εκεί θα πάει τρικάμερο, συνεργείο. Ναι, από το κινητό.
0: Ξέρω,
1: απλό.
0: Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι grande οι άνθρωποι, αλλά μπορούν να το κάνουν και από το κινητό σου.
1: Και από το κινητό πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, άμα πάρετε τρικάμερο, αυξάνονται οι πιθανότητες. Και... να πω.
0: Δεν το συζητώ. Και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να το πετύχει?
1: Θα μπει απλά στο mat.gr και έχει όλες τις λεπτομέρειες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς, μην ξεχνάμε.
0: Γίνε λοιπόν ambassador και εσύ. Γίνε ambassador του τόπου σου στα MAD VMA 2026. Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Γρήγορα, γρήγορα. Για τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο αφότου η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από Ιρανικούς πυράβλους. Ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απείλησε με σφυρί τους υπαλλήλους διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. 9 άδυμα παιδιά που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν τις γέννησης, έχουν σήμερα γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια τους. Γεννήθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Μποϊκοτάρουν το φετινό Met Gala πολλοί στάρ, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία του Jeff Bezos. Ο μεγιστανάς της Amazon χρηματοδοτεί με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια το event και θεωρείται πως έτσι εξαγοράζει την είσοδό του στο χώρο της μόδας. Zendaya και Meryl Streep μεταξύ όσων ανακοίνωσαν πως απέχουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε

0: Θεσμικός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Ένα και ένα.
0: MAD Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Στην BetZone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. BetZone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα, 6936646656. Η Ελπίδα είναι στη Μεσογείο και ανεβαίνει προς την Αγία Παρασκευή. Χαμός αυτή την ώρα, κουράγιο Ελπίδα. Ένα 20 λεπτό σίγουρα θα το φας το αυτοκίνητο. Βέβαια έχεις εμάς, οπότε είσαι ok. Και κάτι παραπάνω από ok θα
1: έλεγα. Καλέ, έχουμε τον πρέσβη.
0: Δεν το συζητά. Ο Ανδρέας πηγαίνει στο γυμναστήριο. Μπράβο, Ανδρέα, και μπράβο σου. Μπράβο, Ανδρέα, μπράβο. Ο Ζήσης είναι εδώ. Ο Πάνος πηγαίνει αεροδρόμιο. Η Τατιάνα επιστρέφει από τη δουλειά. Και σήμερα εσείς και εμείς εδώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: I just might. I just might, Κατερίνα, και μην με κοιτάς έτσι. I just might.
1: Με αγάπη σε κοίταξα και το παρερμήνευσες.
0: Καλά. Δεν ξέρω πια με σένα. Με κοιτάς με αγάπη, με ποιο είναι το πίσω μέρος, τι σκέφτεσαι.
1: Αλλάζει.
0: Με αυτό λέω. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρεις ποτέ με αυτή τη γυναίκα, ποτέ. Σαββατοκύριακο πέρασε με δυνατές εξελίξεις στην Super League. Τι να κάνουμε. 3-1 ο Ολυμπιακός.
1: Έχασε.
0: Ναι.
1: Από ποιον?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι. Κρίμα, γιατί είμαι και Ολυμπιακός. Μην κοιτάς που
0: πώς είσαι Ολυμπιακός.
1: Είμαι.
0: Πες μου ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είμαι Ολυμπιακός παρόλα αυτά. Αν χρειαστεί, θα υποστηρίξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά τέλος πάντων, να στο προσπεράσουμε αυτό, γιατί δεν ήταν ωραία Κυριακή για μας. Βέβαια, Παναθηναϊκός ΑΕΚ έμειναν στο 0. Οπότε, εντάξει, υπάρχει μια ελπίδα για το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, κοίταξε, να μην απογοητευόμαστε. Τώρα για τον άνθρωπο είναι δουλίτσα να υπάρχει.
0: Τι να κάνουμε, σωστά τα λες. Έχεις δίκιο.
1: Άλλο θα σου πω εγώ τώρα που σας αρέσει, γιατί αυτό που μου είπες δεν σου άρεσε.
0: Ναι, δεν μπορούσα να το καταπιώ, κατάλαβες.
1: Θα σε βάλω ένιγμα να δούμε αν θα το βρεις. 30 χρόνια εμπειρία, χιλιάδες προορισμοί και μία προτεραιότητα. Ποια είναι?
0: Το έχω, Priority Travel.
1: Μπράβο, Πέτρο, ακριβώς. Και κάθε ταξίδι είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.
0: Δεν μιλάμε για ένα απλό πακέτο δηλαδή.
1: Όχι, καλέ. Καθόλου. Εμπειρία. Από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, με private σχεδιασμό, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία σε κάθε σου βήμα, Πέτρο.
0: Αυτό είναι λοιπόν ένα ταξίδι που θέλω. Δεν το συζητώ. Πώς το κανονίζω αυτό?
1: Παίρνεις τώρα τηλέφωνο στο 210-33-14-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Και μετά τι κάνω?
1: Και μετά ξεκινάς να ζεις αυτό που φαντάστηκες.
0: Μου αρέσει. Μου αρέσει, μου αρέσει. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Priority Travel λοιπόν. Ο κόσμος, Κατερίνα, μας περιμένει.
1: Άντε να πάμε. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. We

0: Καλέ, όχι. Μόλις ήρθαμε. Τι, είμαστε ακόμη στην πρώτη ώρα. Μέχρι εδώ είμαστε στην πρώτη ώρα. Έχουμε ακόμη δύο ολόκληρες ώρες μαζί. Όχι γκον.
1: Καμ.
0: Εντάξει. Δεν είναι της παρουσίας, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Δευτέρας. Το ξεκίνημα της εβδομάδας με καλή διάθεση, όπως ακούτε, σε όλα τα επίπεδα. Και σήμερα εδώ, αυτό είναι το Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας το Straight to Stay, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων. Έρχεται να αλλάξετε δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία δέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στην.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ιδιωτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
4: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
5: Αργυρόπουλος Μωτό.
4: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
5: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
4: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
5: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
7: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
8: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
9: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
10: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
9: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιντικά που ήθελα για μένα.
11: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Με καλλιντικά για κάθε γυναίκα.
11: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
9: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 21-2610-326-493 και 69-72-840-927.
11: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
9: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
12: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
13: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
12: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
13: Special στην εξυπηρέτηση.
12: Special σε τιμές και προσφορές.
13: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
12: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
13: στη Δαφνούλα,
12: στο Φάρε,
13: στο Σταυροδρόμι
12: και στο Χαϊκάλι.
13: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
12: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
13: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
14: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
15: Η ώρα είναι 7.

0: Ρίνα Ψύχα, κι αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις για τα δύο νέα 24-ώρα μουσικά κανάλια που φέρνει το ΜΑΤ στην Νόβα.
0: Αλλά και πώς θα είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα υπέροχο ταξίδι στο Άμστερνταμ για να δει live τον Harry Styles.
1: Μάθε για τα Queer Movie Nights 2026 που επιστρέφουν στην Αθήνα.
0: Σε λίγο μαζί μας τη διευθύντρια του MAT.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz, αλλά και ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKS, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο MAD Radio 106,2. Αυτό είναι το MAD Drive.
0: Και μπράβο μας. Και σήμερα μείνε εδώ, μείνε μαζί μας. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο. Σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι.
2: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Στις 7 Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ό,τι έγινε το weekend το έχουμε. Και αυτό που έγινε και ήταν πολύ μεγάλο και σήκωσε και πολλές συζητήσεις, ήταν το Met Gala 2026. Η Anna Wintour ήταν εκεί, υποδέχτηκε μία ακόμη χρονιά χθες το βράδυ στο Met Gala τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz, Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και πολύ πολύ ακόμη stars της μουσικής, του κινηματογράφου, της showbiz ήταν εκεί. Αυτό που συζητήθηκε περισσότερα από όλα φυσικά ήταν η εμπλοκή του Jeff Bezos. Προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Όλοι λένε ότι, ή οι περισσότεροι λένε ότι πλήρωσε για να είναι μαζί με το κορίτσι του εκεί, δίπλα στην Anna Wintour.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, θέλεις να ζήσεις. Εσύ, δεν σε ξέρω. Θέλεις να ζήσεις με εμπειρία.
2: Εμένα δεν ξέρεις.
1: Δεν σε ξέρω, όχι, δεν σε ξέρω.
2: Α, δεν με ξέρεις.
1: Α, το αντίθετο είναι.
2: Δεν το κατάλαβα. Σύμμα.
1: Θέλεις λοιπόν και εσύ, Πέτρο, να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ.
2: Εννοείται. Δεν το συζητάω. Είναι δυνατό να μην θέλω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, άρα για να ρωτιέμαι. Πώς μπορείς να δεις το Harry Styles στο Άμστερνταμ. Μόλις ακούσεις τραγούδι του, να στείλεις μήνυμα και να μπεις στην κλήρωση. Είναι πανεύκολο. Δεν υπάρχει πιο εύκολος διαγωνισμός. Ακούς το τραγούδι του Harry Styles εδώ
1: και στέλνεις
2: μήνυμα
1: στο Viber 6936646656 γράφοντας Matt και Harry Styles. Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα από το Priority Travel και δωρεάν διαμονή με πρωινό στο υπέροχο της Άρων Αστέρων Hotel NH City Center Amsterdam στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
2: Πάρα πολύ καλά. Εύκολο και γρήγορο. Μόλις ακούσεις Harry Styles, στέλνεις μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Η κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Αυτό που όλοι συζητάνε, παίζουμε για σένα. Αυτό είναι το Golden, τα κορίτσια AJ, Audrey Nuna, Ray Ami, η K-pop Demon Hunters, η Hunterix. Είναι εδώ δυνατά, κέρδισαν φέτος και Oscar αλλά και Grammy. Και συνεχίζουν δυνατά να ακούγονται και να μας αρέσουν πολύ, πολύ, πολύ. Και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Και δεν σταματάμε μόνο στο Mad Radio, βγαίνουμε και εκτός. Περισσότερη μουσική στο Mad Radio και τώρα ακόμα περισσότερη και στην Nova. Το Mad φέρνει δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια για να διαλέγεις ανάλογα με το mood σου.
0: Mad Vibes στη θέση 603, Non-Stop Hits και Fresh Mainstream ήχος, και Mad Rewind στη θέση 604, με ελληνικά αλλά και διεθνή, παλιότερα, που ξέρεις όλους τους στίχους απ' έξω.
1: Hits που ζεις τώρα και τραγούδια που δεν ξεχνάς ποτέ. Συντονίσου στην Nova και διάλεξε Vibes ή Rewind.
0: Για πες.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
4: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
4: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
5: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
6: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
8: Είχα έσωσε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
9: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Τώρα
11: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: 17 Ιουνίου στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό.
15: Και ποιοι θα είναι εκεί, Πέτρο?
14: Όλοι. Και εσύ και εγώ. Και εσύ που μας ακούσε εκεί έξω, μπορείς να είσαι κοντά μας, μαζί.
15: Το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr.
14: Mad.gr, 17 Ιουνίου, στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Θα είμαστε όλοι στο ΤΑΕΚ Βοντό. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
16: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο αφότου η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από Ιρανικούς θυράβλους. Ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απείλησε με σφυρί τους υπαλλήλους, διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. 9 άδυμα παιδιά που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν τις γέννησης, έχουν σήμερα γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια τους. Γεννήθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Μποϊκοτάρουν το φετινό Met Gala πολλοί στάρ, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία του Jeff Bezos. Ο μεγιστανάς της Amazon χρηματοδοτεί με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια το event και θεωρείται πως έτσι εξαγοράζει την είσοδό του στο χώρο της μόδας. Zendaya και Meryl Streep μεταξύ όσων ανακοίνωσαν πως απέχουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς!

0: απόψη από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του Matt TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Matt Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου.
5: Το πολυσυζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens.
6: Ξανά και ξανά.
5: Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία 2-ωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: MAD Radio.
10: Hi, I'm Harry Styles.
0: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Jackson. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τους τελευταίους πολλούς μήνες. Dave με την Thames Rain Dance. Σήμερα πολύ καλά τα πάμε με τη βροχή, μακριά. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα σιγά σιγά, δεν τολμώ ακόμη να το πω, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Έτσι δείχνει τουλάχιστον αυτό, λένε οι προβλέψεις. Να σου πω ότι τα κορίτσια, Κατερίνα, ότι τα κορίτσια του water polo κέρδισαν τον προηγούμενο αγώνα και βλέπουν τελικό στο World Cup.
1: Μπράβο, πολύ χαίρομαι.
0: Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το Mad Drive. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί μας τώρα η διευθύντρια του Mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, μόλις τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Την Νατάσα μας.

0: Μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Περισσότερα από 65.000 εισιτήρια, παιδιά, έχουν ήδη πουληθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διεθνούς guest εμφάνισης. Με ποια? Φυσικά με την Τζένιφερ Λόπεζ, να φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση για ένα σύντομο 10 με 15 λεπτά περίπου performance, με αμοιβή που ακούσατε μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ. Αν η συμφωνία προχωρήσει, το show αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά live events που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Να πούμε ότι προηγουμένως έχει εξεταστεί και η συμμετοχή του Ricky Martin, όμως δεν υπήρξε κάποια συμφωνία. Πάμε τώρα στην Cardi B. Βρέθηκε ένα βήμα πριν ακυρώσει, παιδιά, τη συναυλία της στην Ατλάντα, μετά από έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του State Farm Arena. Γιατί η γνωστή ράπερ μέσα από live στο Instagram κατήγγειλε κακή συμπεριφορά προς την ομάδα της από το προσωπικό του χώρου, δηλώνοντας μάλιστα εκνευρισμένη πως δεν θα εμφανιστεί. Τελικά η ένταση εκτονώθηκε και η συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά. Λίγο αργότερα όμως, μέσα από τα social media της, έστειλε μήνυμα για σεβασμό και σωστή χρήση της εξουσίας. Και πάμε στην Natalie Portman, η οποία μας έδωσε τελικά spoiler χωρίς να το έχουμε καταλάβει, παιδιά. Γιατί πριν γίνει γνωστή η εγκυμοσύνη της, είχε εντοπιστεί σε ένα ρομαντικό δείπνο στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της, Tanguy Ndestable, και τη μητέρα του. Χαλαρή, κομψή και ιδιαίτερα τρυφερή, ηθοποιός έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, με το ζευγάρι να κρατιέται χέρι-χέρι, μια εικόνα που τότε δεν ξέραμε, αλλά τώρα αποκτά νόημα, παιδιά. Λίγες μέρες μετά ήρθε και η επιβεβαίωση. Η Natalie Portman περιμένει το τρίτο της παιδί χωρίς να έχει παντρευτεί. Και όπως δήλωσε, είναι πολύ ενθουσιασμένη. Κάπως έτσι λοιπόν, ένα απλό δείπνο στην πόλη του φωτός μετατράπηκε σε προαναγγελία μιας πολύ πολύ όμορφης και ευχάριστης είδησης.
1: Ευχαριστούμε, Νατάσα. Περισσότερα στο mad.gr για αυτά που συμβαίνουν στο entertainment και τη showbiz. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Να, μια συναυλία που θέλω να δω live, αλλά δεν μου έχει κάτσει ακόμη. Θα το προσπαθήσω αυτή τη χρονιά το 26. Weekend. Μου αρέσει πολύ αυτός ο τύπος. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, βράδυ Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive. Για σένα που μετακινήσαμε μετρό, προσοχή, προσοχή, γιατί σήμερα κάποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν νωρίτερα. Οπότε τσέκαρε για να δεις πώς θα μετακινηθείς. Από headlines μέχρι όλα τα hot takes, είσαι μέσα γιατί είσαι εδώ.
1: Και επειδή είσαι εδώ, θα μάθεις ότι τα Queer Movie Nights 2026 επιστρέφουν στην Αθήνα από 6 έως 10 Μαΐου στο Τριανών Film Center και 11 Μαΐου στο Ινστιτούτο Γκέτε.
0: Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το Φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας. 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστά αφιερώματα.
1: Φέτος η θεματική είναι τα Safe Spaces, οι χώροι όπου τα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα μπορούν να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Το φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγνωστικά τμήματα: βραβείο κοινού καλύτερης διεθνούς και ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους.
0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com Queer Movie Nights 2026, γιατί κάθε ιστορία αξίζει να υποθεί. Χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.
2: MAD Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Hi, I'm Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα, έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα, δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα, δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Cosmote Telecom, πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για
1: μελωδί. Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο.
6: Έχει γωνίες.
5: Είναι σε γωνία.
6: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
6: Α, σκαλινό.
5: Αλλού ο τόνος.
6: Σκαλίνο.
5: Ναι.
4: Σκαλίνο, η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο, Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα, Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα, 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ, όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά, και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό, πιζάμες, νυχτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα χορευταρή, Ανθίας 179, Πάτρα.
8: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
11: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
10: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
12: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
10: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
12: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
10: Τοπάζ. Ευβοίας 188, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-493 και 6972-840-927.
12: Το ΠΑΣ. Κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
10: Κάντε μας like στο Facebook το ΠΑΣ Πάτρας.
13: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
14: Αργυρόπουλος Μωτό.
13: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
14: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
13: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
14: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
13: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
14: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
15: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
16: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
17: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,4.

0: 8. Πλησιάζει και αυτό το βράδυ εδώ στο Mad Drive. Και σήμερα Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, μέσα στο σουγκού θέλω να σου πω ότι είδα αυτή την ταινία Devil Wears Prada 2 και μπορεί να άνοιξε με 233 εκατομμύρια δολάρια έσοδα. Μπορεί να πέρασε τον Michael, την ταινία για τον MJ. Μπορεί να έδωσε στην διάσημη ηθοποιό, στη Meryl Streep, το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας της. Αλλά θέλω να σου πω ότι η μόνη που διασώθηκε στην ταινία ήταν η Emily Blunt. Η Anne Hathaway και η Meryl Streep, αλλά και ο Stanley Tucci, δεν με έπεισαν καθόλου. Ήταν σαν να έκαναν διεκπεραίωση του ρόλου τους.
1: Αλήθεια, πολύ κρίμα. Άρα η Emily 1 κερδίζει, η κανονική Emily.
0: Ναι, ναι, ναι, η αυθεντική Emily κερδίζει, ήταν μοναδική. Πραγματικά, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Μικρή εμφάνιση στην ταινία έκανε και η Lady Gaga, παίζοντας τον εαυτό της. Και έκανε και μια πολύ δυνατή εμφάνιση πάνω στη σκηνή σε ένα πολύ πολύ δυνατό event του περιοδικού Runway. Δεν λέω περισσότερα, να πάτε να τη δείτε, να έχετε και εσείς άποψη.
1: Τώρα με αυτά που μας είπες δεν θα θέμε,
0: Δεν ξέρω αν θέτε ή δεν θέτε, αλλά εγώ σας λέω ότι ήταν λίγο, εγώ απογοητεύτηκα.
1: Κακό.
0: Ναι, τι να σου πω, λέω την αλήθεια μου.
1: Θα

0: αυτό, 16 Μαΐου παρακαλώ. Μέχρι τις 8 Μαΐου όμως, εσύ, μόλις ακούσεις τραγούδι του Χάρι Στάλης εδώ στο Mad Radio 106,2, στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656. Γράφεις Mad και Harry Styles και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει το απόλυτο ταξίδι στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και θα μείνει στο εξαιρετικό 4 αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ σε σούπερ κεντρικό σημείο με πρωινό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό το μοναδικό, εκπληκτικό, υπέροχο και πάρα πολύ δυνατό δώρο που κερδίζεις εδώ. Είναι και 10 ακόμη μοναδικά δώρα για 10 ακόμη νικητές που κερδίζουν βινίλια και CDs του Harry Styles.
1: Οπότε μείνε στο Mad Radio και τον 6,2, άκου Harry Styles και μόλις τον πετύχεις, στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.
0: Μείνε εδώ, Mad Radio 106,2, γιατί σου δίνουμε την ευκαιρία μέσα στην επόμενη ώρα να ακούσεις Harry Styles για να στείλεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 γράφοντας Mad και Harry Styles και να μπεις στην κλήρωση που γίνεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι και αυτό δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 8. Mad Drive Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο αριθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Σε μια εποχή που η αναζήτηση εργασίας περνάει όλο και περισσότερο μέσα από την ψηφιακή μας παρουσία, πώς μπορεί κάποιος να ενισχύσει ουσιαστικά το επαγγελματικό του προφίλ και τι μπορεί να προσφέρει πρακτικά ο κύκλος συναντήσεων Mind Lab σε αυτό το τομέα?
2: Όπως πολύ σωστά είπες, οι εξελίξεις στο εργασιακό κομμάτι είναι ραγδαίες, πολύ άμεσες. Τις βλέπουμε τα επόμενα χρόνια, ήδη έχουμε δει την αλλαγή του πόσο ένα βιογραφικό πλέον δεν είναι μόνο η προϋπηρεσία ή τα πτυχία ή οι εκπαιδεύσεις, αλλά και τι δεξιότητες έχουμε καταφέρει να έχουμε ως προσωπικότητες και ακόμα και την ψηφιακή μας παρουσία, ειδικά σε πλατφόρμες που αφορούν το εργασιακό κομμάτι. Επομένως, λοιπόν, την Τετάρτη, 6 Μαΐου, θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα με τις νέες εξελίξεις, με τα νέα δεδομένα. Θα είναι 5 με 7 το απόγευμα στο Ίασης Art Centro. Και η εργασιακή σύμβουλος του κέντρου ημέρας θα μας μιλήσει διεξοδικά για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πλατφόρμες που αφορούν ένα εργασιακό κομμάτι και πώς μπορεί η παρουσία μας εκεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην έβρεση εργασίας.
0: Πώς μπορούμε να κλείσουμε την θέση μας εκεί και πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα ή πού?
2: Πάρα πολύ ωραία. Στο Facebook, όπως και στο site του Ίασης, του Ίασης ΑΜΚΕ, θα υπάρχει και εκεί πέρα η πληροφορία που αφορά το Mind Lab. Γενικά είναι ελεύθερη είσοδος, αφορά επαγγέλματα και επαγγελματίες που είτε ψάχνουν τώρα είτε μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν την εργασιακή τους έτσι πορεία. Το Ίασης Art Centro είναι Πατησίων 84 και Δεριγνή 12, καθώς και στο τηλέφωνο 210-8655-039.
0: Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε. Καλή
2: εγώ
0: ομάδα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό μήνα.
0: Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive. Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003.

0: ενώ οι περισσότεροι δρόμοι στη μεγάλη πόλη έχουν καθαρίσει και είναι πράσινοι, με εξαίρεση μικρή στο κέντρο της μεγάλης πόλης. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό ημιτού, στην κάθοδο, που σημαίνει ότι αν πηγαίνετε προς τα εκεί, καλύτερα να τα αποφύγετε, γιατί βλέπω ότι αρκετά λεπτά ή και ώρα, αρκετή ώρα τώρα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, η πόλη μια χαρά. Και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά στο ma.gr. Αν έχεις φτάσει και δεν είσαι στο αυτοκίνητο, δεν είσαι στο δρόμο, δεν επιστρέφεις, ma.gr. Και εκεί μπορείς να μας βλέπεις, αλλά και να διαβάσεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Trending τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο, όλα στο site του Mad Radio.
1: Πέτρο, μια ερώτηση έχω για σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα σηκώσει φέτος, λες, βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΖΕΤ, από τη ΔΕΗ?
0: Πολύ, πολύ, πολύ καλή ερώτηση θα σου πω, αλλά μάλλον η απάντηση περνάει από σένα που μας ακούς εκεί έξω.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr.

0: Σωστά, γιατί 17 Ιουνίου στο Taekwondo έρχεται η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mat.gr, ψήφισε και γίνε και συμμέρος των Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: 17 Ιουνίου, δεν είναι πολύ μακριά, εξασφάλισε από τώρα το εισιτήριό σου γιατί το βλέπω για sold out φέτος. Εμείς σύνδεσαι τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο αφότου η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από Ιρανικούς θυράβλους. Ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απείλησε με σφυρί τους υπαλλήλους διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. 9 άδυμα παιδιά που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν τις γέννησης, έχουν σήμερα γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια τους. Γεννήθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Μποϊκοτάρουν το φετινό Met Gala πολλοί στάρ, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία του Jeff Bezos. Ο μεγιστάνας της Amazon χρηματοδοτεί με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια το event και θεωρείται πως έτσι εξαγοράζει την είσοδό του στο χώρο της μόδας. Zendaya και Meryl Streep μεταξύ όσων ανακοίνωσαν πως απέχουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια υπέροχη βραδιά απλώνεται μπροστά μας. Και σήμερα εμείς εδώ μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη έθριος με 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα αύριο κυρίως έθριος ο καιρός με 21 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στη Ρόδο έθριος με 22 το μεσημέρι.
1: Εσύ φίλη μου που θέλεις να είσαι παντός καιρού, άκουσε με καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη, πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας γιατί ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει. Διάλεξε ποιότητα ή τιμή.
0: Όχι βέβαια.
1: Με τη Wet n Wild έχεις όλα καθημερινά go-to προϊόντα.

0: πόλη το αδιάβρο το υγρό eyeliner με διάρκεια πάνω από 16 ώρες υψηλής απόδοσης, έντονο μαύρο χρώμα και μακρές διάρκειες αποτέλεσμα με ένα μόνο πέρασμα αδιάβροχο, δεν μου τζουρώνει, δεν ξεφλουδίζει και αντέχει στα δάκρυα. Μην κλέψετε όμως καλύτερα. Μοναδικό εύκαμπτο πινελάκι για πλήρη έλεγχο και εφαρμογή ακριβίας. Οφθαλμολογικά ελεγμένο και ασφαλές για χρήση και με φακούς επαφής. Fragrance, Paraben, Cruelty Free και Vegan. Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, Ultra Black και Brown. Και ένα έξτρα tip για τη βέλτιστη εφαρμογή, ακούστε με καλά, να κινήσετε πριν τη χρήση και εφαρμόστε στη βάση των βλεφαρίδων, κρατώντας το πλάγια.
1: Με τη Wet n Wild και να κλάψετε, δεν έχω.

0: Hold on. Και σήμερα I'm coming. Ντροπή Πέτρο.
1: Τουέτο κάνεις.
0: Ναι, έρχομαι στο μικρόφωνο. Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Δεν εννοώ κάτι άλλο αμέσως να πεις εσύ.
1: Εσύ μόνος τα λες. Εγώ μαζί σου είμαι.
0: Harry Styles, να θυμίσω. Be very alert. Για τα τραγούδια του Harry Styles, παρακαλώ. Σε βάζουν στην κλήρωση για την... το τεράστιο δώρο να δεις τον Harry Styles live στις 16 Μαΐου, στις 16 αυτού του μήνα, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε σε κάτι πιο πράσινο, διότι ο Μάιος μπήκε και είναι η τέλεια περίοδος για να ασχοληθούμε με κήπο και μπαλκόνι.
0: Είναι εποχή, η αλήθεια, που ο κήπος και το μπαλκόνι ζητάνε βοήθεια.
1: Τι πένα με τα φυτεύσεις, αν τα φυτά σου έχουν στριμωχτεί, τώρα είναι η στιγμή να τα βάλεις σε μεγαλύτερες γλάστρες για να αναπνεύσουν και να μεγαλώσουν σωστά. Τιπ δεύτερο, πότισμα με μέτρο. Ειδικά τα αρωματικά δεν θέλουν υπερβολές, λίγο και τακτικά. Αυτό είναι το μυστικό. Και τιπ τρίτο, στήριξη και προστασία. Βάλεις στηρίγματα στα φυτά που μεγαλώνουν και κάνε προληπτικούς ψεκασμούς για ασθένειες. Καλύτερα να προλάβεις παρά να τρέχεις μετά.
0: Φροντίζουμε για να μας ανταμείψει όλο το καλοκαίρι με ομορφιά.
1: Αγιά σου αυτό.
0: Mm-hmm. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες,
0: είναι βεβαιότατο.
1: Είμαστε εδώ κάθε μέρα.
0: Ή έτσι φωνάζουμε όλη
1: στοιχεία,
0: μέρα.
1: Στοιχεία, τα στοιχεία.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Είναι καρατσεκαρισμένο ο κόσμος μας.
0: Για να το λες εσύ, εντάξει τότε.
1: Και κάθε μέρα μπορεί να μας ακούει.
0: Θα ξανάρθω και αύριο.
1: Από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου για να ξεκινήσετε πολύ δυνατά μια ακόμη μοναδική βραδιά εδώ στο Mad Radio 106,2. Αύριο Τρίτη στις 6 εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι. Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική, Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-318-355.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
2: Ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
4: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ, Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ. Όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά. Και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό. Πιζάμες, νυχτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα Χορευταρή. Ανθίας 179, Πάτρα.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
7: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
7: Special στην εξυπηρέτηση.
6: Special σε τιμές και προσφορές.
7: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
6: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
7: στη Δαφνούλα,
6: στο Φάρε,
7: στο Σταυροδρόμι
6: και στο Χαϊκάλι.
7: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
6: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
7: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
8: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο.
9: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες.
5: Έχει γωνίες.
4: Είναι σε γωνία.
5: Α, άλλο.
4: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
5: Α, σκαλινό.
4: Αλλού ο τόνος.
5: Σκαλίνο.
4: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Έχει γούστο.
7: Το πιο.
6: Πίνασα.
7: Τέτοια ώρα.
6: Τι ώρα είναι?
7: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
6: Α, τότε είναι ώρα.
7: Τι ώρα είναι?
6: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
7: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
6: Γιατί? Τι ώρα είναι?
8: Ώρα για Ρίο Γούστο.
7: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
6: Ρίο Γούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
7: Ρίο Γούστο, η καλύτερη ώρα.
9: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Botchas Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Botchas Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botchasdesign.gr. We design for you.
0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
10: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
1: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσάκ το γλιτώσαμε.
2: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
1: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιντικά που ήθελα για μένα.
3: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Με καλλιντικά για κάθε γυναίκα.
3: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
1: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610-326-493 και 6972-840-927.
3: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
1: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
4: Έχει γούστο.
5: Το πιο.
4: Πίνασα.
5: Τέτοια ώρα.
4: Τι ώρα είναι?
5: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
4: Α, τότε είναι ώρα.
5: Τι ώρα είναι?
4: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
5: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
4: Γιατί? Τι ώρα είναι?
6: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
5: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
4: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
5: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.

0: Έχει γούστο.
1: Το ποιο?
0: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
0: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
0: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
0: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
0: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
4: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ, Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.